Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.

0: ποιότητα.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

τον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Άκου

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

τον Άιφιλε Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλε Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Radio.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 10.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Revolution.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 11.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

0: σταθμός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting?

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel ready. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: I look good in jeans. You know how it works. If you like to flirt, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, let's rove. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι μία.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Press Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

0: Ακριβώς. Ποιος είναι εδώ, εμείς οι δύο?
1: Εννοείται.
0: Τέσσερις η ώρα, Πέμπτη σήμερα. Και τι γίνεται στις 4 η ώρα Πέμπτη?
1: Σκεφτόμαστε πώς θα χάσουμε κιλά για το καλοκαίρι.
0: Α,
1: όχι.
0: Όχι, αυτό δεν το σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Πότε θα το σκεφτείς, άσκαλε, να το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τον Αύγουστο, στο τέλος.
0: Ακριβώς, εγώ είμαι του Σεπτεμβρίου μαζί με τους χειμερινούς κινηματογράφους, ραντεβού το Σεπτέμβρη που λέμε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Jimmy T, Μαρία Πτσάκια, η filradio.gr. Απογευματάκι και φύγαμε, λίγος καφές, χωρίς θάλασσα και χωρίς το αγόρι σου.
0: Καλά, εντάξει. Μου. Ναι, ναι, το
1: διόρθωσες. Όχι, ούτε καν. Έχουμε την Νιώβη.
0: Πάντα. Η Νιώβη είναι το τρίτο,
1: το κορίτσι μας.
0: Το τρίτο μέλος της εκπομπής. Και για όσους δεν γνωρίζετε, γιατί την αναφέρω συνέχεια και εγώ και η Μαρία, η Νιώβη είναι ένα υπέροχο γερμανικό ποιμενικό. Μια κούκλα.
1: Κούκλα. Ευχαριστούμε.
0: Έτσι, έτσι είναι η κούκλα της εκπομπής.
1: Έτσι.
0: Ξεκινάμε δυναμικά και θα τα πούμε σε λιγάκι. Just listen, join.

0: 5 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον iFeel Radio, στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Για πες μας.
1: Μας τα χάλασε ο καιρός.
0: Όχι, εντάξει μωρέ.
1: Πώς όχι, εντάξει, έπεσε.
0: Έπεσε.
1: Αύριο λέει 24, το Σάββατο λέει 22, λέει τώρα αυτά είναι τώρα, αυτά είναι καιρός τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτά τώρα, 15 Μαΐου τώρα. Ντροπή.
0: Ντροπή.
1: Βέβαια. Έπρεπε να έχουμε 29,5.
0: Ναι, και τον Αύγουστο τι θα έχουμε.
1: 39,5. Σαν πυρετός. Ό,τι πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, έτσι πάει. Δε, όχι. Okay. Όχι, όχι, διαμαρτύρομαι. Στενερά. Λοιπόν, έχω να πω...
0: Για λέει, πες μου.
1: Λοιπόν, ρωτώ.
0: Ναι.
1: Κάνω ερώτηση τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ρωτώ και λέω. Πόσες ώρες...
0: Ναι.
1: ...την ημέρα...
0: Ναι.
1: ...κοιμούνται...
0: Ναι.
1: ...τα πάντα.
0: Όπα. Περίμενε. Τι εννοείς πόσες κόρες?
1: Όχι κόρες, ώρες.
0: Α, πόσες ώρες...
1: Κοιμούνται την ημέρα...
0: Τα πάντα?
1: Τα πάντα.
0: Μέσα στο 24ωρο δηλαδή.
1: Mm.
0: Θα πω γύρω στις 18.
1: Ανέβηκες, είναι 8 με 10 ώρες ύπνου την ημέρα.
0: Α.
1: Αλλά πρόσεξε.
0: Πες μου.
1: Δεν κοιμούνται συνεχόμενα. Κάνουν power nap. Πέφτουν λίγο, κοιμούνται δύο ρίτσες, ξυπνάνε.
0: Και αυτό είναι, ξανά, είναι σύνολο, ξυπνάνε. Είναι σύνολο 10 ώρες αυτό που κάνουνε.
1: 12 λες το σύνολο.
0: Μάλιστα.
1: Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, τις 12,
0: ναι,
1: τι κάνουν?
0: Κολοτούμπες.
1: Και αυτό μάλλον. Τρώνε μπαμπού.
0: Μάλιστα. Είναι συμπαθέστατα, έτσι.
1: 12 ώρες κοιμούνται, 12 ώρες τρώνε.
0: Αυτό είναι.
1: 12 ώρες κοιμούνται, 12 ώρες τρώνε. Ωραία ζωή.
0: Η απόλυτη ευτυχία, ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: 12 ώρες κοιμούνται, 12 ώρες τρώνε.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία μοιρασιά στη μέση, για να μην υπάρχει κανένα παράπονο από πουθενά.
0: Σωστά.
1: Έτσι, προφανώς και τα γευματάκια γίνονται στα ενδιάμεσα του power nap, για να έχουν και δυνάμεις. Αυτό είναι.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία, χαλαρά στα δεντράκια. 12 ώρες κοιμάμαι, 12 ώρες τρώω. Τι άλλο θέλω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό είναι.

0: Και αφού μάθαμε το ισορροπημένο γεύμα και ύπνου,
1: τώρα θα μάθεις και άλλα, δάσκαλε.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, άκου, τώρα τη βρήκα.
0: Πες μου.
1: Πόσες ψήρες, αν πιάσει κάποιους ψήρες, βρίσκονται στα μαλλιά.
0: Περίμενε. Ναι.
1: Αριθμό θέλω.
0: Πόσες σειρές στο μαλλί.
1: Πόσες ψήρες.
0: Στην τρίχα.
1: Όχι, στο κεφάλι, γενικά. Ψήρες. Λέμε, έπιασες ψήρες.
0: Ναι.
1: Πόσες ψήρες είναι περίπου μέσα σε ένα μέτριο κεφάλι, δηλαδή με μέτρια μαλλιά, μέχρι το γυναικείο πάρε, όχι αντρικό που είναι κοντά, γυναικείο, παιδικό, που είναι ας πούμε κοριτσάκι μέχρι του ώμου στα μαλλιά.
0: Σε εκατοντάδες ή χιλιάδες να μετρήσω.
1: Δεν ξέρω, άμα είναι να στο δώσω στο πιάτο.
0: Καλά, συγγνώμη. Εντάξει.
1: Μην πας το χιλιάδες.
0: Εντάξει, πήρα χέρι βοηθείας. Γύρω στις 500.
1: Λοιπόν, άκου δάσκαλε τώρα.
0: Να μαθαίνω.
1: Άκου δάσκαλε να μαθαίνεις. Πάνω στο κεφάλι κάνουν πάρτι μόνο γύρω στις 10 ψήρες.
0: Α, εκεί έχουν μετά τα αυγά τους, ναι. Εντάξει.
1: Και μετά κάνουν εκατομμύρια αυγά.
0: Μάλιστα.
1: Μία ψήρα θέλει να κάτσει πάνω στο κεφάλι, γιατί σου λέει, ωραία, εδώ έχει ψηλά, ευάερο, ευήλιο, βλέπω και τον κόσμο.
0: Okay.
1: Κάθεται εκεί 40 μέρες και γεννά 7 με 10 αυγά τη μέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, 10 ψηράκια. Οπότε μην ψάχνετε τα ψηράκια, αφήστε τα.
0: Τα αυγά να
1: ψάχνετε.
0: Σωστά.
1: 10 ψηράκια. Μια εβδομάδα να κάτσουνε, τελείωσε.
0: Τέλος.
1: Έχουν ζήσει για όλη τους τη ζωή.
0: Και βέβαια είπες, κάνουν πάρτι, έτσι δεν είναι.
1: Καλέ, τι πάρτι, εδώ γλεντάνε, είσαι καλά. Και χαμός γίνεται, χαμούλης.
0: Και ανάλογα
1: τι μου... Όσο ξύνεσαι, τόσο πάνε τα αυγά.
0: Ακριβώς.
1: Αριστερά.
0: Και βέβαια ανάλογα τη μουσική που έχεις για να καθιερωθούν στο πάρτι αυτό.
1: Όσο πιο καλή μουσική δάσκαλε στο δικό σου κεφάλι θα μένανε και ένα μήνα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.

0: Αφού μάθαμε και για τις ψήρες, να ξυστούμε,
1: ναι,
0: να ξυστούμε γιατί χανόμαστε, που λέει και ο φίλος μας ο Άρης εδώ.
1: Τώρα εδώ που τα λέω, έχω αρχίσει και ξύβω αυτό το πράγμα με το σκέφτεσαι, βλέπεις, διαβάζει για την ψήρα και ξύβει, σκέφτεσαι, λες.
0: Λες.
1: Λες. Λοιπόν, θα σας πω ζώδια.
0: Οκ. Okay.
1: Και ποια παραλία λέει ταιριάζει σε κάθε ζώδιο.
0: Α, πρώτα. Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάμε κλασικά με κρυό. Είναι, λέει, του αρέσει να είναι σε θορυβώδη παραλία. Να έχει την άνεση να επιδοθεί σε όλα τα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Και λέει να αφαιθεί στο φλερτ της διπλανής ή του διπλανού ανάλογα, που εξάπτονταν τόση ώρα από το ανταγωνιστικό του πνεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για να το πούμε έτσι απλά, θέλει να παίζει μπροστά στην παραλία, να ενοχλεί τους διπλανούς, εάν είναι άντρας να κοιτάει τα κορίτσια, εάν είναι γυναίκα να κοιτάει τους άντρες, να ρίχνει την μπάλα προς τα εκεί, να εκνευρίζονται εκείνοι και να γίνεται συνεχόμενο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κρυός είναι αυτός. Πάμε στον Ταύρο.
0: Okay.
1: Θέλει βολική παραλία. Τι σημαίνει βολική? Μετά τον μπάνιο, λέει, θα απολαύσει την παγωμένη μπύρα που κουβαλάει πάντα στο φορητό ψυγείο. Α, κατάλαβα. Μάλιστα, τέτοια παραλία θέλει. Και χωρίς καθυστέρηση επισκεφτεί την κοντινότερη ταβέρνα. Σε προχωρημένη έκδοση, ο Ταύρος φοράει τα ακουστικά του και απολαμβάνει την αγαπημένη του μουσική, περιφρονώντας, λέει, τη λεμαργία του. Καλά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δίδυμη. Πολύ συχνά στην παραλία. Περιμένει την ώρα που θα ξαπλώσει για να διαβάσει το τελευταίο best seller. Α, παίρνει και το best seller. Ενώ μόλις κουραστεί, αρχίζει να μιλάει ακατάπαυστα για να κουράσει και τους άλλους. Έχει όμως στυλ και είναι αυτός που θα φύγει με μια ακόμα γνωριμία. Άμα πιάσει την κουβέντα σε όλη την παραλία, κάποιος θα κάτσει επιτέλους να τον γνωρίσεις. Καρκίνος. Οικογενειακή παραλία, δάσκαλε, θες. Θέλεις, σε φαντάζομαι ήδη με το μαγιουδάκι σου, την πετσετούλα σου,
0: μάλιστα,
1: το καπελάκι σου,
0: ναι.
1: Θα μαζεύεις, λέει, εικοχύλια και πέτρες από την παραλία.
0: Όλα αυτά συμφωνώ, εκτός από το καπελάκι.
1: Χωρίς καπελάκι, ναι, θα, ναι, σε πάει ο ήλιος, κακομοίρη. Η ψιρούλα τι θα γίνει από κάτω?
0: Αυτό...
1: θα την πεθάνεις.
0: Αυτό, γι' αυτό το κάνω.
1: Λοιπόν, θα πας, λέει, στην ομπρέλα σου.
0: Mm-hmm.
1: Και αν η παραλία είναι και κοντά στο σπίτι σου, προφανώς εννοεί, θα αισθάνεσαι βασιλιάς. Δηλαδή θα κατεβαίνεις έτοιμος με το μαγιουδάκι και την πιτσετούλα από το σπίτι στην παραλία.
0: Ωραία. Αυτό. Κοίτα, για να σου πω λοιπόν τι θέλουμε, τι,
1: ναι,
0: τι θέλω εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήλιο.
1: Ναι.
0: Το βότσαλο, εντάξει. Μ' αρέσει πολύ το να εξερευνώ κάτω στο βυθό και ό,τι βρίσκω από το βυθό να το ανεβάζω επάνω.
1: Μάλιστα.
0: Από κοχύλια.
1: Ψαράκι φέρνουμε, τίποτα ή μπα?
0: Δεν χτυπάω ψάρια.
1: Α.
0: Με τίποτα.
1: Μείναμε μόνο στην Αστερία.
0: Τίποτα, τίποτα. Δεν πειράζω το βυθό καθόλου.
1: Και τι φέρνεις από το βυθό? Πέτρες.
0: Όχι, θα σου πω τι παίρνω. Τα άψυχα σώματα των αχινών.
1: Α, τα, μάλιστα, αυτά, μάλιστα, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ωραία η αχινή, βέβαια, αλλά είναι απαγορευμένη.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί δεν έχουν εκλείψει πια.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ωραία, λέω και το λιοντάρι και πάμε σε ένα τραγούδι, να πω τα υπόλοιπα μετά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, λιοντάρι, κοσμική παραλία. Πρώτα απ' όλα, λέει, θα επιδείξει το πολύχρωμο και εντυπωσιακό του καπέλο. Να το καπέλο.
0: Να το καπέλο.
1: Ή το μαγιό. Και μετά θα πάει στο μπαρ να πιει έναν εξωτικό χυμό και θα φλερτάρει, βέβαια, ασυστόλος.
0: Okay.
1: Είναι Λέων και είναι καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.

0: Για να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα ζώδια τι κάνουνε.
1: Λοιπόν, ζώδια είπαμε και παραλία. Ναι, Παρθένος, ναι. Γραφική. Αφού λέει βολέψει το σκύλο που δεν αποχωρίζεται, ανοίγει το καλοκαιρινό του ημερολόγιο και γράφει τις ιστορίες ή τις εντυπώσεις του από τον τόπο που βρίσκεται.
0: Okay.
1: Μάλιστα. Φεύγει, λέει, αφού βεβαιωθεί πως έχει μαζέψει κάθε σκουπίδι. Καλό αυτό, κάνει και από ψήλους. Μπράβο. Ζυγός, οργανωμένη. Θέλει τις ανέσεις του, τα σέα του ταμαία του και προπαντός να πλωθεί σε μια ξαπλώστρα γελιοθεραπεία, όσο και φουσκωτό μαξιλαράκι κουβαλά για πάνε ενδεχόμενο. Πάει όμως παντού, αρκεί να μην είναι μόνος και να υπάρχει κάποιο, πάντα κάποιος πρόθυμος να τον αλείψει με αντιλιακό. Ο ζυγός. Σκορπιός, απομονωμένη, την παραλία του προτιμά βράδυ. Κάνει κρύο το βράδυ, μανίτσα. Δεν έχει ήλιο. Το σεξουαλικό του ένστικτο, λέει, ερεθίζεται με την άμμο και τα βότσαλα να παραπέμπουν σε ακολασίες μαρκισίου ντεσάν. Πού, στο σχοινιά, ας πούμε. Τι λες, μωρέ. Μιας νύχτας στα Σόδομα κλπ. Κλπ. Προτιμά δε αυτές με τους γυμνιστές. Α, μάλιστα. Του Ξώτης. Δύσβατη, λέει εδώ. Η παραλία θα πρέπει να έχει προκλήσεις και η προσέγγιση της να είναι περιπετειώδη. Συνήθως προτιμά να τις ανακαλύπτει με βάρκες και να εξερευνά το βυθό της θάλασσας κατόπιν αράζει για να φιλοσοφήσει. Όχι, δεν φιλοσοφούμε. Ότι θα πάμε στον... Όχι, λάθος. Το ξέρω ότι πάει παντού. Θέλουμε και την άνεσή μας και την οργανωμένη. Θα πάμε και στο βράχο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν θα φιλοσοφήσουμε. Θα κοιτάξουμε να μαυρίσουμε. Πάμε παρακάτω. Εγώ καιρός. Ερημική, μακριά από βοή και όχλο, να έχει γύρω φύση και να μπορεί να δει ηλιοβασίλεμα. Αγαπημένο του χόμπι, το ψάρεμα και αγαπημένη του συνήθεια η σιωπή. Ακόμα και ο Γκάντι, λέει, θα έχει ενοχληθεί από το νιρβάνα του. Υδροχός, εναλλακτική, τι είναι δηλαδή. Η παραλία θα πρέπει να αποπνέει τον αέρα του «le fric chez chic», ώστε να μπορεί να αισθάνεται άνετα και ξεχωριστά. Ταυτίζεται με μειονότητες, και λατρεύει να ανταλλάσσει απόψεις και θεωρίες. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος τα ψαράκια, ιδυλιακή φωτιά, κιθάρα και τραγούδι, κρασί, αρμονία και χαρά. Love and peace. Α, σταμάτα αλλά αυτοί πάνε. Εκεί, στις σπηλιές. Πολύ ωραία. Γι' αυτό τα μάτα λένε γεμάτα, γιατί είναι όλοι χθες εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν έχουμε να βάλουμε ούτε την ξαπλώστρα μας. Ούτε την ψάθα μας. Ο πρωινός διαλογισμός διαλογίζεται και το πρωί, δεν του στάνει το βράδυ. Είναι ένα από τα καλοκαιρινά του, λέει, φετίχ. Κατάλαβες?
0: Μάλιστα.
1: Να τα μάταλα γιατί γεμίζουνε.
0: Ποιοι ήταν προηγούμενος από τους εχθείς που ήθελαν να το λεφρίξε σικ?
1: Ο υδροχός. Ναι, είναι και σικ ο υδροχός και θέλει να αισθάνεται άνετα και ξεχωριστά.
0: Ωραία, στο αφαιρώσουμε το τραγούδι.
1: Μπράβο.

0: 34 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον iFeel Radio. Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D, Jimmy D, Μαρία Πιτσάκη, απογευματάκι και φύγαμε. Τα πάω όλα. Μετά τις παραλίες τι έχεις?
1: Α, θα σας πω που θα πάτε για διασκέδαση. Στα Μπουζούκια. Λοιπόν, να πω ότι τα καλοκαιρινά σχήματα και πίστες παραλιακής είναι. Φαντασία live. Άσχετο, τώρα εγώ ενημερώνω.
0: Ναι,
1: Πέτρος,
0: ναι.
1: Ιακωβίδης και Ρία Ελληνίδου. Ρωμαίο Κλαμπ. Vogue Club Athens. Μποντέγκα, Βαλάντης, Κυριάκος και Ανός. Καμπαρέ, Απέργης και Ζωζεφίν. Ελάν, ο Βέρτης. Αυτά βρήκα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω, υποθέτω θα έχουν ανοίξει κι άλλα. Θα τα βρω εν καιρό και θα σας τα πω.
0: Εννοείται.
1: Έχει τόσα χίλια πράγματα. Μπορείτε να πάτε για φαγητά, για ποτά, για ό,τι θέλετε. Αυτά είναι μεγάλες πίστες παραλιακές. Ανοίξουν και τα μπαρ τώρα σε λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Άμα κάνει καλό καιρό. Οπότε ξεχυθείτε στις παραλίες.
0: Μετά τις παραλίες, τα μπαράκια.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι για μια απόδραση στις παραλίες, όπως είπες προηγουμένως.
1: Βεβαίως, λοιπόν.
0: Και περίμενε, περίμενε, μη βιάζεσαι.
1: Περιμένε,
0: να μπει το σήμα μας.
1: Βεβαίως.
0: Δικό σου.
1: Βεβαίως, λοιπόν, ήρθε η ώρα του φαγητού.
0: Ακριβώς, άρη άκου.
1: Ναι. Λοιπόν, το φαγητό πλέον βέβαια συνδυάζεται με μια πιθανή εξόρμηση στο συγκεκριμένο μέρος από που βρίσκεται, που κατάγεται μάλλον το φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε βιετναμέζικο κοτόπουλο με νούντλς.
0: Mm-hmm.
1: Φω. Έτσι λέγεται.
0: Πώς λέγεται?
1: Λοιπόν, φω.
0: Φω. Okay. Mm.
1: Λοιπόν, είναι η εθνική, λέει, είναι ένα πιάτο εθνικό του, όχι εθνική, σου είπα, του Βιετνάμ, τέλος πάντων, είναι ένα πιάτο όπως είναι εδώ, ρε παιδί μου, τα, οι πιτσαρίες, τα αυτά, έτσι, το βρίσκεις παντού. Comfort food το λέει, με όλα του, και έχουμε και λέμε, ένα μεγάλο κοτόπουλο, μπαμπάτσικο, έξτρα τώρα. 3 φιλέτα ποστίτσα κοτόπουλο, 2 ξερά κρεμμύδια, 20 γραμμάρια τζίντζερ, μία μέτρια ρέβα. Α, ξέρω τι είναι η ρέβα, αυτό το κόκκινο το με τις ραβδόσεις. 5 τεμάχια αστεροειδής γλυκάνισος. Τέλος πάντων, γλυκάνισο πάρτε εσείς. 1 κουταλιά τσούπας κόλιανδρο. 1 κουταλιά γλυκού αλάτι, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 45 ml σάλτσα ψαριού, φύσος, έχει έτοιμες. Μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού, 200 γραμμάρια noodles. Μουσκεμένα, λέει, για 20 λεπτά σε μπολ, με χλιαρό νερό στραγγισμένα. Τώρα, για το σερβίρισμα, άλλο πράγμα. Ένα μάτσο κόλιανδρο, ένα μάτσο δυόσμο, ένα μάτσο βασιλικό. 150 ml σάλτσα σριράκα, μάλλον. 150 ml χόισιν σάλτσα, 6 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 λάιμ, 3 πιπερίτσες, 400 γραμμάρια σταμναγκάθι. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, που τα βρίσκουνε?
0: Το σταμναγκάθι είναι το μόνο γνωστό που άκουσα μέχρι στιγμής.
1: Τι είναι το σταμναγκάθι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Χορταρικό. Εκτός από το κοτόπουλο είναι και το σταμναγκάθι, δηλαδή τα δύο γνωστά. Όλα τα άλλα είναι.
1: Πρέπει να. Πιπερίτσε, τσίλι, λάιμ και αυτά.
0: Ναι, κουστά, ρε παιδί, εντάξει. Πρέπει να φοράς το καπέλο αυτό του Βιετκόγκ για να τα γνωρίσεις.
1: Βέβαια. Ναι. Με φαντάζεσαι τώρα στον οριζόνα με τα ποδαράκια μου μέχρι τα γόνατα. Ωραίο θα ήταν, ωραία εμπειρία. Γιατί για να την ζήσουμε αυτή την εμπειρία, βέβαια, πρέπει κάποιος να μας στείλει στο Βιετνάμ.
0: Ναι, ακούσαρι. Πάμε Βιετνάμ.
1: Λοιπόν, για να φτιάξουμε το βιετναμέζικο κοτόπουλο, φόξ, ξεκινάμε βάζοντας τα κρεμμύδια και το ακαθάριστο τζίντζερ σε ένα ταψάκι. Τα ψήνουμε σε δυνατό προθερμασμένο γκριλ για 10 λεπτά. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το κοτόπουλο και το καλύπτουμε με νερό. Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι το νερό να πάρει βράση. Χαμηλώνουμε, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Προσθέτουμε τα ψημένα υλικά, κρεμμύδια, τζίντζερ, ρέβα, καβουρντισμένα μπαχαρικά και σιγοβράζουμε για περίπου μία ώρα, ξαφρίζοντας όποτε χρειάζεται. Παράλληλα, τοποθετούμε τα φιλέτα από το στήθος κοτόπουλο. Άλλα είναι αυτά, έτσι, μην μπερδεύεστε. Άλλο ολόκληρο το κοτόπουλο, άλλα τα φιλέτα. Σε ένα ελαφρώς λαδωμένο ταψάκι και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο γκριλ για 10 λεπτά. Και τα κόβουμε μετά, τα μεταφέρουμε σε μεγάλη πιατέλα και τα έχουμε κομμένα σε μέτριες φέτες. Μόλις βράσει το ολόκληρο κοτόπουλο, το βγάζουμε προσεκτικά, το μεταφέρουμε σε ξύλο κοπής. Το κόβουμε και αυτό το καθαρίζουμε, το μεταφέρουμε στην πιατέλα με τα ψημένα στιθάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σουρώνουμε το ζωμό, το ξαναρίχνουμε στην κατσαρόλα και προσθέτουμε αλάτι, ζάχαρη, σάλτσα ψαριού. Αφήνουμε να πάρει μια βράση, το σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. Προσθέτουμε το lime, τα noodles και βράζουμε για 3 λεπτά. Τα βγάζουμε και σε ξεχωριστά μικρά μπολάκια βάζουμε τα φύλλα μυρωδικών, τις δύο σάλτσες, τα κρεμμυδάκια, τα κομμένα lime, τις πιπερίτσες και μοιράζουμε τα noodles, το σταμναγκάθι που ξέρεις, δύο φέτες από το ψημένο κοτόπουλο και λίγα κομμάτια από το βρασμένο ψαχνό κοτόπουλο. Α, γι' αυτό το λέει σούπα. Βάζουμε και πολύ ζωμό και το σερβίρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να το έχουμε κάνει αυτό, θα έχουμε πεθάνει.
0: Θα έχουμε
1: πόση ώρα θα κάνουμε το κοτόπουλο.
0: Θα έχουμε πάει Βιετνάμ και θα έχουμε γυρίσει.
1: Εντελώς, θα το έχουμε φάει έτοιμο.

0: Τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι
0: ναι.
1: Στις 23 του Μαΐ θα έχει συναυλία στο στάδιο, στο Ολυμπιακό στάδιο, στο ΆΚΑ, τον Iron Maiden για τα 50 χρόνια της μπάντας.
0: Α, 23 Μαΐου είναι τελικά?
1: Ναι, έτσι λέει εδώ.
0: Είχα την εντύπωση ότι ήταν Ιούνιο, εντάξει, παραπληροφόρησε έναν φίλο. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Και μετά λέει το Athens Jazz.
0: Συγγνώμη, γι' αυτό είναι η εκπομπή, για να λέμε τα σωστά μηνύματα.
1: Ορίστε, αυτό είναι. Mm. Λοιπόν, και μετά το Athens Jazz που είναι πάλι έτσι φεστιβάλ, ρε παιδί μου, και είναι 25 με 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 25 χρόνια φεστιβάλ με σχήματα από Ελλάδα και εξωτερικό, jazz σχήματα.
0: Ωραία, αυτό θα είναι ενδιαφέρον. 25 με
1: 31 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Και του Μάνου Χατζηδάκη, καλά εντάξει, μετά έχει το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μουσικής, 14, όχι, πέρασε αυτό. Αυτά είναι τώρα.
0: Μάλιστα. Θα είναι γεμάτος ο Μάιος, δηλαδή, με μουσικές εκδηλώσεις.
1: Τώρα από εδώ και μπρος έχουμε όλα τα φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλοκαιρινά, αυτά, από εδώ και από εκεί, ναι, ξεκινάνε. Yeah, yeah. Can we do it again? Yeah, yeah. I need to do it again. Yeah, yeah.

0: Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος, έτσι.
1: Ε, βέβαια.
0: Τι είπες σήμερα, είπες για ψήρες, είπες για το, πώς το λένε, για τις παραλίες, για τα ζώδια με τις παραλίες. Είπες συνταγή, τι άλλο θέλουμε.
2: Καλά, το πιο καλό ήταν οι ψήρες, το σκέφτομαι τώρα συνέχεια.
0: Ναι, αλλά να μην ξύνε, να μην ξύνες όμως.
2: Έλατε, τόσες λίγες ψήρες και τόση μεγάλη καταστροφή στο κεφάλι.
0: Είδες.
2: Σκέψου, τώρα την άλλη φορά θα βρω για τους κοριούς να πω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, ναι, γιατί είχα μια πολύ κακή εμπειρία. Είχα πάει μια κρουαζιέρα και είχε κουριού στο κρεβάτι.
0: Ναι.
2: Και μας τσίμπησαν. Ευτυχώς λίγο. Α. Αλλάξαμε καμπίνα.
0: Πάλι καλά. Λοιπόν, εμείς εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ναι, βέβαια, φτάσαμε στο τέλος. Και για σήμερα ελπίζω να περάσατε ευχάριστα. Μη φύγει κανείς, θα αποχαιρετιστούμε σε λίγο. Στις 5 έρχεται ο Στέλιος και Σίσογλου με το I Feel Fantastic. Στις 7 ο Νίκος ο στρατηγός μας, Radio Moments. Και στις 9, Love on the Rocks, η Ναταλή μας, η γλυκύτατη Ναταλή Βαλσαμάκη. Μην φύγει κανείς, συντονιστείτε και παραμείνετε εδώ στον I Feel Radio. Στα δικά μας τώρα. Να είμαστε καλά.
2: Εμείς.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
2: Την άλλη Πέμπτη.
0: Βέβαια.
2: Κάτι θα έχουμε πάλι.
0: Βέβαια κάτι θα έχουμε.
2: Κάτι, ναι, σαν, θα το πηγαίνουμε σαν τους γάμους, σαν τους ξένους. Λίγο ένα μπλε, ένα παλιό, ένα καινούριο, ένα... κάτι θα βρούμε.
0: Βέβαια,
2: να φτιάξει και ο καιρός, γιατί εγώ δεν μπορώ έτσι. Δεν μπορώ, ψυχοπλακώνομαι.
0: Γιατί μια χαρά είναι ρε, εσύ.
2: Δεν είναι, είναι μουντός.
0: Μουντός, ε.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εμείς θα είμαστε κοντά σας την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια.

0: Best Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο στο iFeel Radio και έχουμε τη νούμερο 1 καλεσμένη που μας αρέσει και την αγαπάμε ιδιαίτερα, βέβαια, την καλεσμένη του iFeel Radio.
1: Όχι καλεσμένη.
0: Καλεσμένη στην εκπομπή.
1: Είμαι η φίλη σου.
0: Εννοείται. Και παραγωγός του iFeel Radio, από τις πολύ δυνατές. Αλλά
1: μάλιστα.
0: Καλεσμένη στην εκπομπή μου.
1: Στην εκπομπή σου, ναι, είμαι καλεσμένη αυτή την περίοδο σήμερα. Ναι. Είχαμε καιρό να το κάνουμε. Μου είχε λείψει πέρσι, δεν μας μπόρεσε να το πετύχουμε. Αλλά φέτος το καταφέραμε.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Thanks God, it's Eurovision.
1: Eurovision.
0: Ευτυχώς υπάρχει και η Eurovision και μας ενώνει. Είδες, τελικά η Eurovision ενώνει.
1: Ενώνει, πάντα ενώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ειδικά το Σάββατο το βράδυ θα ενώσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Και κάπου διάβαζα εχθές έτσι συμπτωματικά ότι κορυφαίοι ψυχολόγοι έχουν πει ότι όταν βλέπει ο κόσμος την Eurovision που μαζεύονται με παρέες, νικάει, χτυπάει την κατάθλιψη.
1: Ναι, ειδικά γιατί διασκεδάζεις, σχολιάζεις, ναι, ναι, ναι. Τρως, πίνεις, μιλάς, κάνεις κάτι χαρούμενο καταρχήν. Ναι. Δεν κάνεις κάτι το οποίο θα σε ρίξει, θα σε χαλάσει.
0: Μπράβο.
1: Μιλάς για ευχάριστα πράγματα, σχολιάζεις, βλέπεις κορίτσια, αγόρια να χορεύουν, να κινούνται. Έχεις πάντα, είναι, ό,τι είναι, είναι θετικό. Δηλαδή αυτές οι 2-3-4 ώρες που μπορείτε να είσαστε μαζί, είναι ένα θετικό πράγμα.
0: Και είναι ωραίο να σκέφτεσαι ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη και όχι μόνο βλέπουν το διαγωνισμό εκείνη την ώρα και παθιάζονται και φωνάζουν.
1: Φαντάζω ότι και στον πρώτο ημιτελικό, δεν ξέρω αν τον είδες.
0: Ναι, λοιπόν, όχι όλο, αλλά
1: είχαν το να ξεκινήσει η ψηφοφορία και να λήξει. Είχαν ομάδες από κάποιες χώρες. Επιλέξανε μία ομάδα η οποία ήταν μαζεμένη, πούμε, στη Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι,
1: σε ένα σπίτι και, ναι,
0: και φωνάξανε.
1: Ή ξεκίνησαν. Και επίσης και η αρχή που ήταν με το βίντεο με τον Πιτσιρικά, ο οποίος ήταν στα 15 όταν πρωτοείδε Eurovision, μέχρι και τα 85 που μας έδειχνε κάθε δεκαετία που παίρνει για τις αλλαγές της ζωής του, και έβλεψε ότι έβαζε μέσα εκεί ότι πάντα ήταν, είτε μόνος ήταν λιγότερο, αλλά πάντα είχε συντροφιά για να δει τη Eurovision, τουλάχιστον τον τελικό.
0: Ναι, όντως. Και γίνεται και σε ωραία πόλη. Σε ωραία χώρα.
1: Ωραία χώρα, ωραία πόλη, ναι.
0: Έχεις πάει,
1: για κάτι
0: νομίζω.
1: Άλλο την έχουμε. Όχι, δεν την
0: δεν έχω πάει.
1: Όχι,
0: στη Βιέννη.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Την έχω για κάτι άλλο. Την είχα για πιο κλασικό και όχι για Eurovision.
0: Είναι,
1: αλλά
0: διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται στη Βιέννη. Η Αυστρία έχει κερδίσει τρεις φορές. Θα το δούμε.
1: Μπορώ
0: αυτό.
1: Μπορώ να σου το πω αμέσως.
0: Ναι. Είχε ξαναγίνει πιο παλιά, αλλά νομίζω μετά και τη δεκαετία του 2010 κάπου. Ναι, στην Αυστρία δεν είχε κερδίσει ο. Που ήταν το τραγούδι σαν του James Bond.
1: Έχουμε το 67 που είναι το 67 που το γνωρίζουμε, είναι το γνωστό, είναι αυτή. Και το πότε είπες?
0: Το 2015 νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι. Στην Βιέννα, 15, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που το κέρδισε ως.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Που ήταν το τραγούδι σαν του James Bond.
1: Ναι, με το Sam. Ο Sam δεν το λένε.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα βρούμε μετά. Θεοδώρα Παπά.
1: Στέλιος και εσείς, Όγλου.
0: Thanks God it's Eurovision. Μία δύο εκπομπή μέχρι τις 7. Εντάξει, τα γνωστά θα πούμε λίγο πολύ που λέμε κάθε χρόνο.
1: Ήτανε ο ήρωες της Σουηδίας. Ήτανε αυτός που έφτιαχνε μόνος του και έφτιαχνε ένα σχεδιάκι, ένα ναι. Παιδάκι που χόρευε μαζί του σε κινούμενο σχέδιο από πίσω με φωτάκια.
0: Τέλος, θα το δω.
1: Εντάξει, δες, το γνωρίζεις, είναι γνωστό. Ωραία. Τραγούδι και καλό.
0: Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και θέλω μετά να πούμε και για το πρώτο ημιτελικό, να μου σχολιάσεις για τον Ακύλα, για την ερμηνεία του, για τη σκηνική του παρουσία. Μάλιστα. Που εμένα με απογοήτευσε πάντως.
1: Α, εντάξει, πάλι καλά, βρήκα και κάποιον που μπορούμε να συμφωνήσουμε.
0: Δηλαδή, αυτό μόνο θα πω για να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ότι μέχρι τότε νόμιζα ότι θα χτυπήσουμε πρωτιά, αλλά μετά όταν.
1: Μετά
0: τον
1: την
0: είδα...
1: παρουσίαση το χάσες.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Εγώ ήμουν αντίθετη, λέω δεν ξέρω τι θα γίνει. Περίμενα να δω την παρουσίαση, μπας και αλλάξει η άποψή μου. Χειροτέρεψε και εμένα.
0: Ναι, ναι. Όντως. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο τραγούδι. Thanks God it's Eurovision.

0: Λοιπόν, Δώρα, ο Ακύλας μας απογοήτευσε. Το τραγούδι όμως μ' αρέσει, συνεχίζει να μ' αρέσει. Το τραγούδι σαν τραγούδι δεν μου είναι κακό.
1: Ναι.
0: Γιατί για την Eurovision πιστεύω ότι ταιριάζει μια χαρά.
1: Ναι, απλά φέτος, αν κάτσεις να ακούσεις τα υπόλοιπα τραγούδια, θα δεις ότι δεν έχουμε τόσο ακραίες καταστάσεις φέτος.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έχουμε λίγο πιο μαζεμένα τραγούδια. Ναι, μεν έχουμε αυτά που είναι ροκ, που είναι έτσι λίγο βαριά. Έχουμε αυτά που είναι λίγο μέσα στη μαυρίλα, στην κατάθλιψη κτλ. Αλλά γενικά φέτος έχουμε πολύ ωραία τραγούδια και ωραίες φωνές.
0: Ναι.
1: Το δικό μας είναι λίγο παράτερο. Ναι. Τώρα, για μένα.
0: Ίσως να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό επιδιώκουμε, ναι, ότι φέτος να κάνουμε τη διαφορά εμείς, μπας και κερδίσουμε.
0: Ναι, παίζει ρόλο και η εμφάνισή του Ακύλα, δηλαδή, που έτσι τραβάει τον κόσμο και τον κόσμο της Eurovision. Πώς ήταν η Καλομήρα που λόγω του ταπεραμέντου της είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τότε και έφτασε σχεδόν στη δεύτερη θέση. Παρατρίχα. Στο τέλος πήρε
1: την
0: τρίτη.
1: Δεν έχουμε πάρει ποτέ τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Όσες φορές έχουμε συμμετάσχει.
0: Ναι, πάλι καλά που είχε πάρει την τρίτη, που για μένα η Καλομήρα ήταν για πρώτη.
1: Ναι, είναι αδυναμία σου. Επίσης εμένα η Καλομήρα δεν μου άρεσε.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Αλλά που λες, ναι, με απογοήτευσε
1: στην παρουσίαση.
0: Δεν ήταν ωραίο το όλο το κόνσεπτ. Ειδικά προς το τέλος που βγήκαν και οι υπόλοιποι που είχε.
1: Προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβολίζει ο καθένας.
0: Ναι,
1: τελικά έμαθα κι εγώ. Χτες έμαθα τελικά. Γιατί άλλο είχε κυκλοφορήσει. Yeah. Ειδικά για την κυρία είχε κυκλοφορήσει ότι θα κάνει μια influencer για να. Και καλά, επειδή είναι τώρα της μόδας. Αλλά τελικά βγήκε μια ανακοίνωση ότι έκανε τη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Ήτανε, το Ακύλα.
0: Ήταν λίγο αχταρμάς.
1: Ναι.
0: Ενώ μπορούσε να ξεκινήσει όπως ξεκίνησε στην αρχή, σαν.
1: Με το PlayStation.
0: Ναι,
1: με το
0: video game.
1: Το εικόνικο. Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι,
1: το video game.
0: Θα μπορούσε να το κρατήσει μέχρι το τέλος, να είχε μια συνοχή. Αλλά ήταν ένας αχταρμάς. Για μένα, μετά από αυτή την παρουσίαση, την πρώτη θέση την έχασε.
1: Κατέβηκε ούτως αλλιώς και στα προγνωστικά μετά την παρουσίασή του. Από εκεί που είχαμε συντελεστεί 21% ότι θα κερδίσουμε, πήγαμε στο 14%.
0: Α, μεγάλη διαφορά.
1: Ακριβώς. Μετά την παρουσίαση έγινε αυτό. Εχθές. Τώρα δεν ξέρω σήμερα που είμαστε. Εντάξει, σήμερα πιο πολύ θα ασχοληθούν με τα τραγούδια τα οποία είναι να συμμετάσχουν στον σημερινό.
0: Και η Κύπρος, πώς σου φαίνεται?
1: Η Κύπρος μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι. Εκεί και είναι αχταρμάς. Ακούς αγγλικά, ελληνικά, κυπριακά. Το
0: ναι,
1: δε
0: ναι,
1: βίντεο κλιπ, άμα το δεις, τους έχει όλους
0: ναι,
1: μέσα. Όλες τις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία είναι εντυπωσιακή. Μας έδειξαν και ένα πλάνο από τη σκηνική της παρουσία προχτές. Από όλα τα τραγούδια, κάποια δευτερόλεπτα. Η κοπελιά είναι εντυπωσιακή, είναι κορμάρα, έχει φωνή. Είναι εύκολο επίσης ο τίτλος
0: ναι,
1: του τραγουδιού
0: είναι
1: για
0: πιασάρικος.
1: Να το τραγουδάνε. Πιασάρικο. Άκουσα μία όμως συζήτηση, η οποία έλεγε ότι δεν θέλουμε να περάσει η Κύπρος, αν θέλουμε να βγούμε πρώτοι. Και ο λόγος, λέει, είναι ότι οι Κύπροι του εξωτερικού, αν δεν είναι η Κύπρος στον τελικό, τους ψήφους της θα τους δώσει και τους 10 που δικαιούται σε εμάς. Γιατί φέτος, αν άκουσες μια αλλαγή, είναι ότι μείωσαν τις ψήφους που μπορούμε να δώσουμε εμείς. Από 20 τους κάνανε 10. Που
0: ναι,
1: σημαίνει ότι δεν θα θυσιάσουν τους 10 ψήφους τους αν περάσει και η Κύπρος για να τα δώσουν στην Ελλάδα. Θα
0: ναι,
1: τη δώσουν στην Κύπρο. Και υπάρχει η σκέψη να μην περάσει η Κύπρος, έτσι ώστε όλοι οι ψήφοι των Κυπρίων να πάνε στην Ελλάδα.
0: Πολύ πιθανό, γιατί η Κύπρος και με καλά τραγούδια και στο παρελθόν και δεν περνούσε.
1: Και δεν είχε περάσει.
0: Στον
1: ναι,
0: τελικό.
1: Εντάξει, όχι, φέτος, αν και φέτος, σήμερα έχει πολλά φαγορί τα οποία είναι για να περάσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι θα περάσει.
0: Ναι,
1: έτσι πιστεύω.
0: Πιστεύω κι εγώ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά θέλω να σχολιάσουμε λίγο και τον Boy George. Τον είδες?
1: Τον είδα, εννοείται και τον είδα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος απογοητεύτηκε, είπε, που δεν κατάφερε
0: ναι,
1: να περάσει.
0: Όντως.
1: Είπε ότι δεν ήθελε να γίνει γνωστός, απλά ήθελε να το ζήσει και αυτό στην καριέρα του.
0: Και ενθουσιάστηκε.
1: Μεγάλος.
0: Ανέβασε
1: εντάξει,
0: σήμερα ένα post στο ναι, Instagram και έγραψε ότι του άρεσε τόσο πολύ, δηλαδή δεν το μετάνιωσε καθόλου, πέρασε καταπληκτικά, θα ήθελε να περάσει τον τελικό,
1: mm-hmm,
0: αλλά πέρασε καταπληκτικά και δεν το μετάνιωσε καθόλου.
1: Εντάξει, μαζεύει εμπειρίες. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι που τα ξέρεις καλύτερα.
0: Είναι 65.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι,
1: φαίνονται τόσο μεγαλύτερος.
0: Εντάξει, γιατί έχει αλλάξει λίγο το look, έχει και αυτό το μουσάκι. Εντάξει, μεγάλωσε.
1: Εντάξει, okay, ναι, δεν τον είχα. Τον είχα για μεγαλύτερο. Δηλαδή, όταν τον είδα προχτές, τον είχα λίγο για μεγαλύτερο. Εντάξει.
0: Αλλά η φωνή.
1: Φωνή, ίδια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ίδια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχε χάσει τότε την πρωτιά που του άξιζε, αλλά έγινε τεράστιο hit όμως. Για ακού. Το τορνέρο δεν είναι ωραίο?
1: Είναι.
0: Ναι,
1: είναι τραγουδά. Από τα πιο γνωστά, τα οποία τα ακούς ακόμα. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Μπορείς να τα ακούσεις έξω στον δρόμο.
0: Όντως, ναι.

0: Κοίτα, ο Boy George έπαθε αυτό που έπαθε η κακομοίρα η Bonnie Tyler και περνάει και δύσκολες στιγμές τώρα. Είναι, η Bonnie Tyler, δεν το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Είναι στο νοσοκομείο στην εντατική, σε πολύ δύσκολη κατάσταση για την υγεία της.
1: Έπαθε κάτι?
0: Ναι, έκανε μια εγχείρηση, μετά έπαθε ανακοπή. Βρίσκεται στην εντατική, ναι, και είναι πολύ δύσκολα περνάει.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Το έχεις γραμμένο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η Bonnie Tyler.
1: Άρα θα έχεις πολλά να πεις.
0: Τον ύμνο, το Total Eclipse. Είχε πάει στη Eurovision, το θυμάσαι?
1: Ναι,
0: πρόσφατα, δηλαδή έχουν περάσει κάποια χρόνια.
1: Ναι, ναι, αλλά ήταν μεγάλη, ναι.
0: Ναι, είχε βγει, νομίζω είχε περάσει στον τελικό, αλλά είχε βγει σε θέση πολύ χαμηλή. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα και ο Boy George

0: γεμίζει κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Άμα ρίξει μια ματιά στο YouTube.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, το λέει το υπερδικούλα του.
0: Ναι, ναι, όντως. Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Αυτά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να φτάσουμε στο πρώτο μας break και ερχόμαστε μετά να πούμε και άλλα και εκτός Eurovision. Γιατί έχουμε και σήμερα έναν μεγάλο της μουσικής και του κινηματογράφου που πέθανε σαν σήμερα. Έχουμε και για ταινίες. Καταρχήν θέλω να μου πεις, μην μου απαντήσεις τώρα, αν είδες Το Διάβολο Φοράει Πράντα 2. Α, δεν το έχεις δει ακόμα, ε. Α, τι να σου πω. Θα το κάνεις σαν, σαν τον Ταρκόφσκι που μου έλεγε θα το δεις και ακόμα δεν το έχεις δει. Ωραία, θα σου πω μετά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που σ' αρέσει.

0: Στον I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
2: Απογευματάκι και φύγαμε!
1: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στη παρέα μας.
3: 3, 2, 1, action! Volume on your receiver as high as it can go.
4: Ακούω I Feel Radio.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ξέρεις, Ζώρα, πως αυτό είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως ξέρω και ποιο είναι και το πρώτο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και το οποίο θα το ακούσουμε.
0: Εννοείται. Και είναι και το μοναδικό τραγούδι αυτό, το Water της Βουλγαρίας, που είχα ψηφίσει. Δεν έχω ξαναψηφίσει ποτέ στη Eurovision παρά μόνο σε αυτό τότε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το είχα ψηφίσει. Είχα τρελαθεί, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Έδωσες 3 ευρώ, δεν ξέρω πόσα ήταν τότε, για να ψηφίσεις το τραγούδι.
0: Ναι, αυτό, ναι, ναι. Και είχε πάει καλά. Νομίζω τότε είχαμε δώσει 12 στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, γιατί δεν είχε περάσει η Κύπρος.
0: Ναι, ναι. Α, δεν είχε περάσει. Ναι, ναι. Και, και νομίζω είχε βγει 5ο. Ναι, ναι, 5ο, το θυμάμαι, ναι.
1: Τι θα κάνω εγώ μαζί.
0: Λέγαμε για τον Boy George και τη Bonnie Tyler. Mm-hmm. Πολύ διάσημοι που έγιναν μετά, βέβαια διάσημοι πήγαν. Πολύ βγήκαν από την Eurovision.
1: Ναι, με.
0: Η Άμπα, καλά το, αυτό είναι
1: καλά,
0: το.
1: Νομίζω ότι πιο γνωστοί έχουν γίνει λόγω της Eurovision παρά γιατί.
0: Μα από τότε το ξέφτηκε, από τότε έγιναν γνωστοί. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας είχε τραγουδίσει στη Eurovision.
1: Σωστά.
0: Είχε βγει τέταρτος. Η Σελίν Ντιόν.
1: Επίσης.
0: Θα την ακούσουμε. Την είχε βγει πρώτη. Το 88. Επίσης το 74. Τα θυμάμαι τώρα γιατί τα έλεγα και χτες. Το 74 που κέρδισαν η Άμπα με το Βατερλό. Εμείς είχαμε πάει η πρώτη φορά με τη Μαρινέλα.
1: Το 74, ναι, ήταν η πρώτη μας φορά με τη Μαρινέλα.
0: Τότε που κέρδισαν η Άμπα. Και εκείνη τη χρονιά με τη Μαρινέλα και του Σάμπα τραγουδούσε μία άλλη κοπελίτσα, η οποία μετέπειτα έγινε σούπερ στάρ, όχι μόνο του τραγουδιού και του σινεμά. Τότε ήταν 24 χρονών και βγήκε τέταρτη. Η Ολίβια Νιούτον Τζον.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ήταν,
0: ναι, τότε, το 74. Είχε τραγουδίσει τώρα, για δες το και εσύ πως κάνω λάθος. Αλλά πολλές είχαν τραγουδίσει. Η Πατρίτσια Κάς είχε τραγουδίσει στη Eurovision. Η Λόρα Φαμπιάν. Μόνο εσύ δεν έχεις τραγουδίσει
1: η
0: ακόμα.
1: Η Ολίβια Νιούτον Τζον. Και μάλιστα βγήκε και δεύτερη.
0: Α, δεύτερη ήτανε.
1: Ναι.
0: Α, τέταρτη εγώ νόμιζα. Δεύτερη, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Όχι, ναι. 14 βαθμούς πήρε. Συγγνώμη, 24... Τι λέει τότε, όχι, παρουσιάστηκε δεύτερη.
0: Α,
1: είναι τέταρτη, αλλά ισοψήφισαν στην τέταρτη θέση,
0: ναι,
1: η Ολίβια Νιούτον Τζον, το Λουξεμβούργο με το Bye Bye I Love You,
0: ναι,
1: και το Μονακό, και οι τρεις χώρες, Αγγλία, Λουξεμβούργο, Μονακό, είχαν 14 βαθμούς. Είχαμε ισοψηφία δηλαδή για την τέταρτη θέση. Άρα δεν ξέρω αν τους έχουν. Όχι, τέταρτη θέση τους βάζουν και τους τρεις.
0: Αχ, και ξέρεις, δεν είναι πολύ γνωστό για την Ολίβια Νιούτον Τζον. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Ναι, ότι ήταν, είχε πάει τότε το 74. Ναι. Η πτώση μεγάλη στάρ. Μόνο εσύ δεν έχεις πάει ακόμα να τραγουδήσει στην Eurovision.
1: Κάτι μετά το βίντεο το προχθεσινό, δηλαδή νομίζω ότι είμαι για Βατερλό.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Όχι για Waterloo. Για Βατερλό είμαι εγώ.
0: Είσαι έτοιμη. Για πάμε να ακούσουμε, να θυμηθούμε τη Σελίν Ντιόν με το τραγούδι που είχε βγει πρώτη το 88. Αγνώριστη βέβαια τότε η Σελίν Ντιόν, μικρή και αγνώριστη.
1: Καταρχήν και αδύνατη. Πάρα πολύ αδύνατη.
0: Και μαλλί, καλά μαλλί της εποχής.
1: Το μαλλί του 88.
0: Το μαλλί της εποχής τότε. Το 88 εμείς με τι είχαμε πάει. Τρέχα γύρω
1: τώρα. Το 88 θα σου πω αμέσως.
0: Για πες μας,
1: περίμενε, να δούμε. Ιταλία, Ελλάδα. Ναι. Με τον Κλόουν. Με την Αφροδίτη Φρυδά.
0: Ωραία. Και νομίζω δεν είχαμε
1: 17η.
0: Πάει. 17η. Α, μπράβο, σκίσαμε.
1: Κοίταξε, 17 στους 21 νομίζω ότι. Να. Πιάσαμε από τον πάτο.
0: Κοίτα,
1: είμαστε.
0: Πάντως, δύο φορές έχουμε πάει στα τάρταρα. Δύο φορές έχουμε πιάσει 20η θέση.
1: Πες μου.
0: Θα σου πω σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε. Ωραία. Τη Σελίν Ντιόν τώρα που είπαμε. Με αυτό το τραγούδι κέρδισε το 1988. Ωραίο τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, από το Zenith στο Nadir, νούμερο 1 εισελίδιών, και εμείς έχουμε φτάσει μέχρι 21η θέση. Δώρα.
1: Η χειρότερη μας κατάταξη είναι η 21η θέση το 2019 με τον Better Love από την Κατερίνα Ντούσκα.
0: Και πώς
1: η οποία εκείνη τη χρονιά
0: τελικό.
1: Ήταν 26 χώρες στον τελικό, ναι. Και εμείς ήμασταν 21η από το τέλος, έτσι. Πήραμε και 74 βαθμούς.
0: Και πώς περάσαμε στον τελικό, άμα ήταν το τραγούδι.
1: Το 2019 δεν είχαν ξεκινήσει.
0: Α, δεν είχαμε
1: οι
0: ακόμα.
1: Τελικοί και αυτά.
0: Ναι, όντως. Ξέρω.
1: Α, όχι, υπήρχαν. Υπήρχαν σέμι, γιατί... ναι. Τώρα, γιατί είχαμε περάσει, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: μάλλον.
0: Γιατί είναι πολλά χρόνια τώρα με τους.
1: Τους άρεσαν. Το τους άρεσε. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Και επίσης, νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό με το μάθημα σολφέζ που είχαμε πάρει 5η θέση. Θα μπορούσαμε τότε να πάρουμε την πρωτιά.
1: Αλλά... είναι το μάθημα σολφές και όλου, ναι, του κόσμου την ελπίδα. Είναι οι μοναδικές μας 5η θέσεις.
0: Ναι, ναι, το 5ο. Αλλά με το μάθημα σολφές τότε το 1977, πριν ξεκινήσει η Eurovision, είχε αναβληθεί για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί είχαν απεργία τεχνική της αγγλικής τηλεόρασης. Και αναβλήθηκε ο διαγωνισμός. Τότε κάποιες χώρες βρήκαν την ευκαιρία και άλλαξαν το τραγούδι τους για να μειώσουν τη δυναμική του μάθημα σολφές.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλαν καινούριο τραγούδι και έτσι το μάθημα σολφέ πήρε την 5η θέση. Ενώ θα χτύπαγε πρωτιά. Λόγω της απεργίας την έχασε την πρωτιά.
1: Καλά, και τότε δεν υπήρχε ο νόμος ότι απαγορεύεται να αλλάξει τα τραγούδια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Προφανώς
1: ότι απαγορεύεται όχι. Και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μετά το βάλανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, πάντως έχουμε 3η θέση. Έχουμε 2 πέμπτες, 2 έκτες, 3 εφτά. 2, 4, 5, 8 θέση, 8η θέση. Εντάξει, γενικά μη είμαστε, έχουμε καλές κατατάξεις.
0: Και τραγούδια που αδικήθηκαν. Για μένα ένα μόνο ελληνικό αδικήθηκε.
1: Το άλλη... αγαπώ.
0: Όχι, γι' αυτό ήθελα να σου πω. Άλλοι λένε το αγαπώ που πήγε
1: 17ο. 17ο, ναι.
0: Ναι, είπανε οι φαν του διαγωνισμού.
1: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
0: Ναι, εγώ δεν μπορούσα να πω ότι αδικήθηκε αυτό. Για μένα αδικήθηκε η Άνοιξη της Βόσου.
1: Εκεί αδικήθηκε, καταρχήν μιλάμε για την ζωντανή μουσική, ότι ήταν τότε ακόμα
0: η ορχήστρα.
1: Επίσης ήταν η χρονιά η οποία άλλαξε ο μουσικός, ο κύριος που έπαιζε το σαξόφωνο και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί πάνω μας. Αλλά και πάλι εντάξει, 13η θέση.
0: Αδικήθηκε.
1: Αλλά
0: ήταν
1: θα μου πεις πόσες χώρες ήταν τότε, περίμενα να σου πω το 91.
0: Όσες και να ήταν, το 13 είναι άσχημη θέση.
1: Το... πότε ρε παιδιά, τι ήμασταν. Συγγνώμη, άλλο πάτησα. Με συγχωρείς. Θα το βρω σε λιγάκι.
0: Επίσης για μένα έχει αδικηθεί και ο Σοκράτης. Όχι ο παρτενέρ σου.
1: Σοκράτης, εσύ superstar.
0: Βέβαια.
1: Είναι νομίζω από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Με ρώτησαν προχτές ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι σε Eurovision. Και λέω Σοκράτης.
0: Ναι.
1: Μου λέει είσαι μεγάλη. Όχι, μου λέει είσαι πολύ μεγάλη, είσαι μικρή. Του λέω γιατί τι έπρεπε να θυμάμαι, του λέω. Τη Μαρίζα Κοχ, του λέω. Εντάξει, είπαμε. Δεν είχαμε γεννηθεί.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εγώ το Σοκράτη θυμάμαι, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Τραγουδάρα κι αυτό. Εντάξει, νομίζω 8 είχε βγει. 7ο, 8ο, δεν θυμάμαι.
1: Σοκράτης, εσύ superstar.
0: Ή 7ο ή 8ο.
1: Σοκράτης είναι στην 8ο η θέση.
0: Α, 8ο. Ωραία, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Α, τι έχουμε. Α,
1: δικό μου, δικό σου.
0: Την Έλενα.
1: Την Έλενα έχουμε.
0: Είναι δικό σου, είναι από τα δικά σου.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι αποδεχτό από όλους. Έβαλε και τη λύρα φέτος, έτσι, μπας και το θυμηθούν και κάποιοι άλλοι και μας ψηφίσουν.
0: Ναι. Βγήκε και μια γελιογραφία που δείχνει από τη μια την Παπαρίζου με τη λύρα και από την άλλη τον Ακύλα με τη λύρα και λέει τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται.

0: Έλενα Παπαρίζου, νούμερο 1, το 2004. Και θυμάσαι τότε πως είχε ξεκινήσει και έδειχνε στην αρχή μάλλον ότι δεν πάει καλά, και ξαφνικά από τη μέση και μετά πέφταν τα δωδεκάρια βροχή, αν το θυμάσαι.
1: Ναι, στην αρχή ναι, ήμασταν πίσω. Ναι. Αλλά μετά μπήκαν οι χώρες, γιατί μην ξεχνάς ότι λόγω της καταγωγής της, ναι, αρκετές από τις χώρες πάνω που έχουν τη σύμπραξη τις βόρειες, μας ψήφισαν και αυτές.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν από τη Σουηδία και μας έφερε το κοινό.
0: Και την ξέρανε κιόλας.
1: Την ξέρανε, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω με το συγκεκριμένο άνθρωπο, το Φέρτο, αν θα μπορέσει να μας φέρει από κάποιες άλλες χώρες.
0: Τι να σου πω. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα πάει καλά.
1: Θα πάει καλά, λέει, μα τουλάχιστον στις ψηφοφορίες του κοινού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι τόσο των επιτροπών. Θα δούμε.
0: Θα δείξει. Κοντός ψαμός, αλληλούια. Πού θα το δεις, στο σπίτι σου με παρέα, τη Eurovision?
1: Ναι, έχουμε αλλάξει τα σχέδιά μου ήδη δύο φορές. Δεν ξέρω. Πολύ δεν είμαι μόνη μου.
0: Συνήθως ετοιμάζεις κάποιο happening την βραδιά της Eurovision.
1: Ναι, υπήρχε, αλλά το ακυρώσαμε. Είπα θα κάνουμε κάτι άλλο, το οποίο επίσης το αναβάλαμε. Τώρα πάμε για το τρίτο. Ενδεχόμενο κάτι θα προλάβω να κάνω.
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, μέχρι το Σάββατο.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει. Ότι θα τη δω, πάντως θα τη δω, να είσαι σίγουρος.
0: Εννοείται. Εντάξει, άμα δεν δούμε και την Eurovision. Και ξέρεις, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για μένα στην Eurovision είναι η ψηφοφορία στο τέλος.
1: Στο τέλος.
0: Εκεί είναι πολύ.
1: Ευτυχώς που προχτές μας το είπε πρώτο-πρώτο και ησυχάσαμε, δηλαδή δεν είχαμε το.
0: Ναι, γιατί ήταν φως φανάρι και εντάξει. Να καλησπερίσουμε και τα παιδιά στο chat.
1: Ναι, αμέ. Να κάνει, να καλησπερίσεις. Βέβαια, ωραία, εγώ εδώ είμαι.
0: Εσύ.
1: Εγώ όχι, εγώ δεν κάνω, δεν κάνω τέτοια.
0: Εσύ τις καλησπερίζεις
1: πάντα.
0: Δεν
1: είμαι εγώ, δεν έχω καμία σχέση εγώ.
0: Και θέλω και ανέκδοτο σήμερα. Δεν έχει
1: σημασία. Αν θες ανέκδοτο.
0: Βέβαια, από Eurovision θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω ανέκδοτο δυνατό, σαν την Παρθενοπιπίτσα.
1: Λοιπόν, να το ξαναπώ, έτσι να το ευχαριστηθείς, γιατί φέτος δεν το έχεις ακούσει.
0: Ναι, όντως, φέτος δεν το έχω ακούσει.
1: Καλησπέρισες τα παιδιά να ψάξω αύριο το Παρθενοπιπίτσα.
0: Κάπως βλέπω, δεν βλέπω από μακριά.
1: Τι εννοείς, αλήθεια. Λοιπόν,
0: αλήθεια.
1: Έχουμε να καλησπερίσουμε το Σοκράτη από το Shock Time. Κάθε Τετάρτη εδώ ο παραγωγός, ο φίλος μου, το έτερόν μου ήμιση. Τετάρτη 5 με 7. Έχουμε το Βαγγέλη με από τα μπερδέματα. Μεγάλη μου αγάπη επίσης. Τις Παρασκευές μαζί με την Ελισάβετ μας. Ο Άρης μας. Ο Νίκος ο στρατηγός, ο οποίος έρχεται ακολουθεί μετά εδώ από σένα. Αυτά. Δεν έχω ξεχάσει κάποιον άλλο, νομίζω.
0: Και όσους μας ακούνε.
1: Εκτός φυσικά.
0: Χωρίς να μας μιλάνε.
1: Χωρίς να μας μιλάνε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε εμείς το επόμενο τραγούδι. Για να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει για το επόμενο. Περίμενε, έρχεται.
1: Α, για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: What's αναδεργία, τι χρονιά και αυτή. Πώς ήταν η χρονιά για σένα, Δώρα, η σεζόν?
1: Η σεζόν πάρα πολύ καλή.
0: Η σεζόν από Σεπτέμβριο μέχρι τώρα.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Να είναι πάντα καλή.
1: Να είναι καλά.
0: Ωραία. Ναι. Δεν μου λες ερώτηση, ανακαλυθορίσουμε και στο στούντιο και τον Νίκο Στρατηγό που ήρθε για το Radio Moments με πολλές εκπλήξεις, ωραίες μουσικές. Και του αρέσει και η Eurovision και τη βλέπει.
1: Αμέ.
0: Ε, βέβαια.
1: Και δεν του αρέσει και το φέρτο.
0: Ναι, πάρα.
1: Έχουμε μαζευτεί τρεις. Ευτυχώς δεν ήρθατε χτες, γιατί δεν τα καβάζετε μαζί με τον Σοκράτη. Κοίτα, γιατί του αρέσει το Σοκράτη.
0: Εγώ σου είπα, εμένα μ' αρέσει σαν τραγούδι. Για την Eurovision μ' αρέσει. Δεν μ' άρεσε έτσι όπως τον είδα στον ημιτελικό, αυτός ο αχταρμάς λίγο απ' όλα.
1: Φαντάζομαι ότι εγώ την έβλεπα σε λάπτοπ, γιατί δούλευα συγχρόνως και την έβλεπα σε μια οθόνη λάπτοπ. Φαντάζομαι ότι εκεί που άρχισαν να πετάγονται τα διάφορα αντικείμενα, εγώ δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά μόνο τα αντικείμενα. Δεν μπορούσα να ξεδιαλέξω πού είναι ο Ακύλας.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, τηλεόραση φαντάζομαι είναι λίγο πιο μεγάλο, το μπορεί να ήταν καλύτερο. Θα το δω το Σάββατο και θα σου πω.
0: Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να κάνουν και τίποτα. Δεν ξέρω, επιτρέπεται να κάνουν κάποια διόρθωση στην εμφάνιση.
1: Όχι.
0: Α, όχι, τώρα ό,τι είδαμε, είδαμε. Α, ναι. Τίποτα δεν μπορούν να αλλάξουν.
1: Όχι, όχι, νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι κάτι σε φωτισμό και τα λοιπά. Δεν αλλάζουν σε τίποτα στην παρουσίαση.
0: Σκηνικά ή κάτι, όχι, όπως είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε κιόλα σε 6, ε. Ωραία. Και έχω ετοιμάσει και τραγούδι. Δεν πρόκειται να το προλάβουμε τώρα.
1: Όχι μετά τις 6.
0: Ωραία. Θέλω όμως να μου πεις, δεν είδες το Διάβολος Φοράει Πράντα 2?
1: Δεν το είδα.
0: Γίνεται χαμός. Καταρχήν.
1: Φαντάζομαι ότι εσύ είχες ειδική πρόσκληση, έτσι. Ονομαστική.
0: Καταρχήν, στην Ελλάδα, σε 2 εβδομάδες έχει κόψει ήδη 160.000 εισιτήρια. Σε 2 μόλις εβδομάδες. Παγκοσμίως έχει φτάσει τα 450 εκατομμύρια σε εισπράξεις, όταν το πρώτο Πράντα είχε κάνει 325. Και τώρα σε 2 εβδομάδες έχει φτάσει τα 450. Και έγινε η δεύτερη πιο εμπορική ταινία στην καριέρα της Meryl Streep μετά το Mamma Mia.
1: Μάλιστα. Θα το περάσει, πιστεύεις?
0: Έχει πολλές πιθανότητες με αυτή τη δυναμική να περάσει ακόμα και το Mamma Mia. Είχε κόψει, είχε 700 εκατομμύρια δολάρια έσοδα.
1: Μάλιστα.
0: Εισπράξεις.
1: Ωραία.
0: 700 εκατομμύρια.
1: Εσύ τι έχεις δει τώρα, το.
0: Βέβαια.
1: 52, το είδες, ε?
0: 2 φορές.
1: Και 2 κιόλα.
0: Ναι.
1: Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο να έρθουμε παρέα, σαν να το δούμε παρέα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, αυτό
1: μάλιστα
0: θα μου πεις.
1: Ωραία.
0: Και θα ξεπεράσει ίσως και το Mamma Mia. Έγινε η δεύτερη πιο εμπορική της ταινία. Η τρίτη τώρα πλέον είναι ο Διάβολος Φοράει Πράντα το 1, γιατί ήταν δεύτερο αυτό, αλλά τώρα πήγε στην τρίτη θέση.
1: Σωστά.
0: Μετά είναι το Πέρα από την Αφρική. Να σου πω έτσι κι αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Κρατάει καλά το Πέρα από την,
0: ναι, ναι,
1: από την
0: μετά
1: Αφρική.
0: Μετά ήταν οι Γέφυρες του Μάντισον, σου είπα, για την πρώτη πεντάδα, με τον Clint Eastwood.
1: Αυτό δεν το έχω καθόλου.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία ταινία κι αυτή. Λοιπόν, δεν την είδες, σπεύσε να τη δεις. Όλα τα multiplex.
1: Τι θα κάνω εγώ το Σαββατοκύριακο, δηλαδή? Θα πάω να δω την Πράντα.
0: Ναι. Πάμε για break.
1: Πάμε.
0: Το Μάικλ τον είδες? Ούτε το Μάικλ είδες? Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Συντονίσου εδώ.
3: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
5: Radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
6: I Feel Radio.
7: Playing more music online. This is your favorite radio station.
8: I

0: Thanks God It's Eurovision, Θεοδώρα Παπά.
1: Στέλιος και Σίσογλου.
0: Μια έκτακτη εκπομπή με την Δώρα, που είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να είμαστε εδώ απέναντι, και τον Νίκο το στρατηγό, που είναι ήδη στο στούντιο για το Radio Moments, και έχετε και ταύτιση απόψεων. Σας αρέσει η Φινλανδία, ε?
1: Μας αρέσει. Και επειδή ακούμε βιολί, και η Φινλανδία πήρε ειδική άδεια για να παίξει το βιολί της live.
0: Γιατί
1: δεν επιτρέπεται μουσικό όργανο το οποίο δεν συνδέεται με καλώδιο. Αλλά πήρε ειδική άδεια για να παίξει το βιολί της επί σκηνής η κυρία.
0: Α, και το θεωρείτε φαβορί το τραγούδι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι έχω μάθει. Η κυρία που παίζει το βιολί, για να καταλάβεις, ήταν 3 χρόνια στο σπίτι του Playboy.
0: Α.
1: Μέσα μαζί με τον κύριο Λίκη, πώς τον λέγανε?
0: Το Χέφνερ.
1: Αυτόν, μπράβο.
0: Αν ήταν το πουλί βιολί δηλαδή. Εντάξει, τίτλος ταινίας είναι του Μουστάκα.
1: Του Μουστάκα, ναι. Ναι. Ήταν 3 χρόνια και εκεί στο σπιτάκι εκεί το κορίτσι, και άμα το δεις δηλαδή είναι... Ό,τι πρέπει δηλαδή.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Σε παρακαλώ, δηλαδή. Θα τα ακούσω, γιατί το έτερό μου δεν μου το έβαλε. Όχι, δεν ήθελε.
0: Ωραία. Για πες μας τίποτα άλλο έτσι για τη φετινή Eurovision. Δικές σου προσωπικές εκτιμήσεις. Δηλαδή, τώρα στο δεύτερο ημιτελικό σήμερα, τι να περιμένουμε?
1: Σήμερα έχουμε 3-4 τραγούδια τα οποία
0: είναι φαβορί.
1: Φαγορί για να περάσουν στον τελικό. Το να νικήσουν δεν είναι και ψηλά, αλλά είπαμε, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τις στοιχηματικές τι λένε. Αλλά είναι δυνατά τραγούδια τα οποία θα τα απολαύσουμε εις διπλό, δηλαδή και σήμερα και το Σάββατο.
0: Δεν μιλείς, οι Big Five πώς πάνε φέτος?
1: Η μία δεν είναι, είναι Big Four φέτος. Η μία μας άφησε για φέτος, δεν ήθελε να συμμετάσχει λόγω του Ισραήλ ή Ισπανία. Μου άρεσαν οι δύο χώρες, που και η Γερμανία που την είδαμε, και της Ιταλίας.
0: Η Ιταλία,
1: η Ιταλία μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και το ωραίο πράγμα που γδύνεται η νύφη και από μέσα έχει την ιταλική σημαία στο φουστάνι της. Ήταν πολύ ωραίο τεχνικό τρίκ επισκηνής. Τώρα τις υπόλοιπες δύο θα τις ακούσουμε σήμερα.
0: Ναι, ωραία.
1: Αλλά της Αγγλίας, επειδή το είδα το τρέιλερ, είναι η κλασική βλακεία που στέλνουν τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω γιατί το έχουν πάθει αυτό. Και στέλνουν έτσι τραγούδια απλά και μόνο για να στείλουν.
0: Απροχθές στο πρώτο ημιτελικό εμφανίστηκε και η Βίκυ Λέανδρος.
1: Αυτή άνοιξε το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Τραγουδιστικά με το τραγούδι που είχε εμφανιστεί και πριν από 40 χρόνια.
0: Δεν ήταν αυτό που είχε κερδίσει το Απριτουά.
1: Όχι, αλλά ήταν αυτό που είχε εμφανιστεί.
0: Το Love is Blue.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, στα αγγλικά. Ναι, που είχε πάρει νομίζω τότε την 4η θέση.
1: Ναι.
0: Τότε. Φοβερή η Βίκυ Λέανδρος.
1: Πολύ καλή. Και παρόλα τα χρόνια της, η φωνή της ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Βέβαια, φωνή. Η πρώην Βαρόνι φον Ρούφιν. Είχε παντρευτεί το Βαρόνο φον Ρούφιν.
1: Αυτό θυμάμαι να μου το έχει ξαναπεί.
0: Ναι, τρομερή, πολύ αγαπημένη η Βίκυ Λέανδρος. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Ναϊφίλη Ρέντιο, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο. Κάθε Μάιο δύο πράγματα κάνουμε δώρα.
1: Εκτός από το ότι ζευγαρώνει τα γαϊδούρια, τι άλλο κάνουμε?
0: Eurovision εδώ και ξέχασες τι άλλο κάνουμε το Μάιο?
1: Τι άλλο κάνουμε το Μάιο?
0: Σηκώνουμε τα χαλιά.
1: Τα χαλιά το ξέχασα.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα κάνω κάτι άλλο εγώ. Θα μαζέψω τα χαλιά. Πειράζεται να μαζέψω από αυτό που έχω χρόνο και ενώ για το επόμενο δεν θα έχω.
0: 21 Μαΐου.
1: 21, ξέρεις ότι δεν πέφτει και Σαββατοκύριακο. Είναι μεσοβδόμαδα. Πού να μπορέσω μεσοβδόμαδα?
0: Εντάξει. Άντε να πάρει 1-2 μέρε παράταση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Φινλανδία. Για να δούμε τι
1: σε ευχαριστώ.
0: Να δούμε τι σας αρέσει τόσο πολύ.

0: Εντάξει, με πείσατε.
1: Σε πείσαμε.
0: Ωραίο είναι.
1: Χαίρομαι.
0: Πιστεύω
1: και πού
0: θα...
1: να το δεις live.
0: Ναι.
1: Με τις φωτιές, με την κοπελιά να παίζει το βιολί, με τον αέρα να παίρνει το μάλι και το ρούχο, ό,τι φοράει τέλος πάντων. Αυτά.
0: Είπαμε, εντάξει, θα χτυπήσει τριάδα σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Α, και η Φινλανδία είχε ξαναβγεί, μου είπες, με τα τέρατα, ε?
1: Ναι, σίγουρα ήταν εδώ στην Ελλάδα όταν έγινε, που κέρδισαν τα τέρατα. Και δεν θέλανε να φωτογραφηθεί κανένας Έλληνας πολιτικός τότε, για να μην χαλάσει το
0: ήμασταν. Μα ήταν να ανεβεί στη σκηνή ο υπουργός επικρατείας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, για να δώσει το βραβείο. Ναι, και δεν ανέβηκε.
1: Και δεν ανέβηκε, ενώ κανονικά ήταν συμφωνημένος. Μόλις είδε ότι κέρδισαν τα τέρατα, δεν θέλει να βγει, για να μην βγει φωτογραφία, λέει, δίπλα στα τέρατα και χαλάσει η εικόνα του.
0: Ναι, εντάξει, άλλες εποχές τότε.
1: Ναι, σωστά.
0: 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια.
0: Το 2005. Όχι, το 2005 είχαμε κερδίσει.
1: Και,
0: όχι,
1: και το 4, είχαμε το 4 κερδίσαμε και το 5 κάναμε εμείς εδώ.
0: Πόσα χρόνια πριν. Λοιπόν, και λέμε για τόσα χρόνια πριν. Η πρώτη Eurovision δώρα πότε έγινε?
1: Το 56.
0: Πω, τόσο παλιά, ε. Ακόμα ήμασταν στο άπειρο.
1: Κανονικά φέτος θα γιορτάζαμε την 71η.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή έχουμε το 20 που είχαμε τον κορονοϊό, ακυρώθηκε, γι' αυτό έχουμε την 70η φέτος. Mm. Έχουμε χάσει μία χρονιά.
0: Ναι. Τι ξέρεις να μας πεις για την πρώτη?
1: Πολλά, αλλά θες να πεις εσύ τα δικά σου, γιατί εγώ θα σου πω την ιστορία. Πώς δημιουργήθηκε.
0: Ωραία, πες εσύ κάποια και θα προσθέσω κι εγώ.
1: Ωραία, σίγουρα, γιατί αυτά που θα πω εγώ δεν θα τα πεις εσύ, θα πεις κάτι καλύτερο. Σίγουρα. Αλλά εγώ θα σου πω ότι το 1955 μαζεύτηκαν στο Μονακό τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης και είπανε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα μουσικό διαγωνισμό σαν το φεστιβάλ του Σαρέμο. Και λέμε, θα κάνουμε το πρώτο του χρόνου στο Λουγκάνο. Εκεί, λέει, συμμετείχανε 7 χώρες από 2 τραγούδια η κάθε μία. Η ψηφοφορία ήταν μυστική, δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ. Το Λουξεμβούργο ζήτησε από την Ελβετία να το ψηφίσει εκ μέρους της και έτσι κέρδισε η Ελβετία. Το πρόγραμμα διήρκησε 1 ώρα και 40 λεπτά, φαντάσου.
0: Ναι, ήταν...
1: Ενώ το 2015 που ήταν όλες οι χώρες, ήταν η μεγαλύτερη διάρκεια που κράτησε 4, γιατί τότε, 4 ώρες το 2015, γιατί τότε έβαζαν η κάθε χώρα να λέει όλα τα νούμερα. Της ψηφου, τα νούμερα που ψηφίζανε και κράτησε 4 ώρες.
0: Ναι.
1: Η πρώτη 1 ώρα και 40 λεπτά. Μόνο ένας καλλιτέχνης επιτρεπόταν στη σκηνή και η διάρκεια του τραγουδιού ήταν 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ενώ φέτος, σήμερα, είναι 3 ακριβώς λεπτά.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα προοριζόταν μόνο περισσότερο για το ραδιόφωνο. Υπήρχε 1 κάμερα μέσα στο στούντιο και η πρώτη νικήτρια ήταν από την Ελβετία, η Λις Άσια, με το τραγούδι Ρεφρέν.
0: Θα το ακούσουμε τώρα, έτσι να το μάθουμε.
1: Αλήθεια, έχουμε το Ρεφρέν.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Θα το ακούσουμε. Εγώ,
0: να σου πω τώρα και τα δικά μου. Η Λις Άσια ήταν μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια και χορεύτρια της εποχής και με αυτό το τραγούδι η καριέρα της ανέβηκε πολύ. Πέθανε σε ηλικία 94 χρονών, άργησε πολύ, το 2018, πλήρης ημερών. Επίσης, ο παρουσιαστής της πρώτης Eurovision έχει 2 ρεκόρ. Ήταν ο πρώτος άντρας παρουσιαστής και ο πρώτος που παρουσίασε μόνος του τη Eurovision. Δεν έχει ξαναγίνει από τότε. Ήτανε
1: πάντα έχουμε μετά ζευγάρια ή
0: πάντα
1: τριάδες.
0: Πάντα ζευγάρια, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λεγότανε Lohengrin Filippello, ο οποίος άφησε και αυτό στο μάτι του το κόσμο το 1993 σε ηλικία 75 ετών.
1: Αυτός δεν ήταν πλήρης ημέρων.
0: Όχι.
1: Είχε λίγο ακόμα.
0: Ναι, ναι. Αυτός, ναι. Να, αυτά που λέω εγώ που δεν τα λες εσύ.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, έχεις περιέργεια να ακούσεις το πρώτο τραγούδι?
1: Εννοείται.
0: Το ρεφρέν.
1: Το ρεφρέν.
0: Ωραία. Για να δούμε το πρώτο τραγούδι που κέρδισε στην Eurovision. Δεν ανακοινώθηκε, όπως είπες και εσύ, ποτέ η λίστα με τους νικητές. Ήταν ένα μυστήριο μέχρι σήμερα και όλοι μετά υπέθεσαν ότι επειδή την επόμενη χρονιά έγινε στη Γερμανία ο διαγωνισμός, ότι στη δεύτερη θέση
1: θα ήταν
0: βγήκε
1: η Γερμανία
0: και γι' αυτό μετά έγινε το 57 στη Γερμανία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που κέρδισε ποτέ στη Eurovision, Refrain.

0: εντελώς ρετρό, σαν ταινία του παλιού Hollywood.
1: Αυτό θα σου έλεγα, ότι για την εποχή του, αν ναι. σκεφτείς ότι τέτοια μουσική ακούγαμε και στα musical της Αμερικής,
0: στα διαλύματα,
1: ναι, δηλαδή ναι. η μουσική με το που χορεύουν μέσα στα κέντρα τα διάφορα, ναι, εκεί, ναι, ναι, ναι, ναι. είναι ακριβώς το ίδιο στυλ. Film... Καλά, τα λέω καλά, τα λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, film noir, Καζαμπλάνκα και λοιπά.
1: Μπράβο,
0: και, λοιπά.
1: Έτσι,
0: και μιας και λέμε εννοείται για Hollywood τώρα και Καζαμπλάνκα και παλιές ταινίες, σαν σήμερα άφησε το μάτιο του το κόσμο ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα?
0: Εντάξει, αρκετά. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται... You and the Night and the Music. Είναι ωραίο τραγουδάκι αυτό, θα το ακούσουμε άμα θέλεις.
1: Θα ήθελα, γιατί δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι ωραίο.
1: Δεν εσένα... είσαι δηλαδή φανατικός του My Way, ας πούμε.
0: Εντάξει, μου αρέσει εννοείται το My Way, όλα και το Strangers in the Night.
1: Stranger the Night, σωστά. Ναι,
0: εσένα ποιος αρέσει?
1: My Way.
0: Α, αυτό είναι. Εντάξει, είναι all time classic.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή αν κάτσει κάποιος να το μελετήσει για τους στίχους και αυτά, πραγματικά έχει. Δηλαδή για κάποιους ανθρώπους ταιριάζει πάρα πολύ, ναι, αυτό το τραγούδι.
0: Δύο φορές ήρθε στην Ελλάδα ο.
1: Δύο φορές ήρθε.
0: Ναι, ναι. Στο απόγειο της δόξας του.
1: Ναι.
0: Και μετά ήταν τότε 47 χρονών. Και μετά ήρθε 30 χρόνια μετά, το 62 ήρθε στο Ηρώδιο. Και μετά το 92 στο Ολυμπιακό Στάδιο σε ηλικία 77 ετών. Ο Φρανκ Σινάτρα. Μάλιστα όταν είχε έρθει το 62 στο Ηρώδιο, μετά τη συναυλία, είχε πάει μια βόλτα στην Πατησίων σε ένα μπαράκι πολύ γνωστό της εποχής, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Και οι θαμώνες που τον είδανε πάθανε σοκ. Είχε πάει να πιει ένα ποτό.
1: Και προτίμησε να πάει στις Πατησίων, ναι, αντί να πάει κάπου εκεί στη Βλάκα.
0: Ήταν ένα από τα πιο in bar της εποχής τότε. Και τον πήγανε. Μάλλον ο μάνατζερ που ήταν μαζί του. Ναι, ήταν. Και δεν θυμάμαι τώρα πώς θα το βρω να σου πω. Γιατί,
1: είμαι σίγουρη.
0: Ναι, γιατί θεωρείται πολύ in για την εποχή του.
1: Εγώ θα σου πω ότι ένα από τα αγαπημένα CD που έχω από τότε που μαζεύαμε CD είναι φυσικά τα Χριστουγεννιάτικα.
0: Όντως.
1: Είναι υπέροχα τα τραγούδια,
0: ναι, πολύ ωραία.
1: Όταν τραγουδάει
0: τα ερμηνεύει καταπληκτικά.
1: Ακριβώς έτσι, ναι, και λόγω αδυναμίας και Χριστουγέννων.
0: Μη σου πω θα ακούσουμε καλά Χριστουγεννιάτικο τώρα.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σου πω 224 μέρες για τα Χριστούγεννα, στο λέω από τώρα.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, έχει λάβει πολλά βραβεία ο Φρανκ Σινάτρα, έχει κερδίσει και Όσκαρ. Η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του ήταν σε ένα αριστούργημα πραγματικά film noir που λεγόταν «Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι», όπου έκανε έναν ναρκωμανή που ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά και προσπαθούσε να...
1: Την έχεις δει?
0: Ναι, το εννοείται. Και, και δίπλα του έπαιζε στην καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα της η Kim Novak. Μεγάλη στάρ του Hollywood, η οποία ζει.
1: Να είναι... ψάξω να τη βρω, λέει, ταινία.
0: Είναι 95 χρονών.
1: Όχι,
0: την
1: ταινία, όχι να βρω τη γυναίκα.
0: Ναι, να τη δεις, ναι, ναι, ναι. Κάνει μια συνταρακτική ερμηνεία. Και βέβαια είχε πάρει Όσκαρ ο Φρανκ Σινάτρα στο Από εδώ στην αιωνιότητα στην ταινία. Είχε πάρει Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου.
1: Ναι, αυτό το έχω, την έχω δει.
0: Ναι, ξέρεις, αλλά το με άλλο αυτή δεν τη φωτογραφία που είναι στην παραλία και φιλιούνται στην άμμο που πάει.
1: Ναι, ναι, ναι, και τσουλάνε.
0: Αυτό. Τι άλλο να σου πω τώρα για τον Φρανκ Σινάτρα.
1: Νομίζω ότι τα έχεις καλύψει.
0: Ερμήνευε μοναδικά τις ερωτικές μπαλάντες, τραγουδούσε για τη μοναξιά, στεκόταν στη σκηνή χαλαρός, ήταν πάντα καλοντημένος.
1: Συγγνώμη, θα μου πεις, είναι πάντα τον, θυμάμαι και εγώ πάντα καλοντημένο. Προσωπική ζωή?
0: Παντρεύτηκε τέσσερις φορές.
1: Τέσσερις φορές.
0: Ανάμεσά τους και τη superstar Ava Gardner.
1: Παντρεύτηκε την Ava Gardner.
0: Ναι, βέβαια. Θυελώδης έρωτας και σχέση.
1: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Και βέβαια στην εποχή του και πιο μεγάλος είχε όποια γυναίκα επιθυμούσε.
1: Όλες... δεν είχε κουραστεί. Έρχονταν στα πόδια,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, όλες τρέχανε για τον Φρανκ Σινάτρα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε επόμενο. Θα το ακούσουμε και αυτό το You and the Night and the Music που σου
1: είπα. Ναι, ναι, ναι, να το βρεις, θέλω πάρα πολύ. Η αγάπη μου μεγάλη.
0: Α, ναι, σ' αρέσει.
1: Το νούμερο ένα για μένα τραγούδι του Eurovision.
0: Α, ναι, ναι.

0: Jenkins Χαν, από τα ωραιότερα τραγούδια. Δώρα, σ' αρέσει, ε?
1: Είναι για μένα το νούμερο ένα τραγούδι.
0: Μπράβο. Το θυμάσαι το, στο Dolce Vita τη σειρά που κάνουν ένα αποκριάτικο πάρτι που δίνονται όλοι και ακούνε το Jenkins Χαν και χορεύουνε.
1: Παντού ακούγεται το Τζέκι Σκάρ, ναι, και ευτυχώς που μας ενημέρωσε και ο Νίκος, ναι, ότι το ακούμε και στα ελληνικά. Δεν το είχαμε αναφέρει
0: άμα
1: ποτέ.
0: Άμα έχεις άξιους παραγωγούς και συνεργάτες και συναδέλφους, σου λύνουν όλες τις απορίες.
1: Ναι, ναι, και η δεν Ναταλή... το είχα...

0: χρόνια της Κύπρου, δύο μ' αρέσανε μόνο. Μ' άρεσε το άσπρο μαύρο με την Αλέξια.
1: Το οποίο το είδε στο Your Face σαν familia που το παρουσίασαν.
0: Όχι, δεν το είδα, αλλά, ναι, δεν το είδα live εκείνη την ώρα. Ναι. Αυτό το άσπρο μαύρο μ' άρεσε τρομερά με την Αλέξια. Και το... το Gimme. Καλά, είπε ο Νίκος, αρέσει εσένα, Δώρα?
1: Ναι, μου αρέσει, είναι από τα ωραία τραγούδια.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: get up. We only play the hits.
1: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το efilradio.gr.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
0: On the air, everywhere. This is
2: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

0: Τραγουδάκι που θα αρέσει και αυτό, ε? Μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι από αυτά τα οποία τα ακούς, τα χορεύεις, τα ευχαριστιέσαι.
0: Εντελώς Eurovision με τη στάμπα που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Να σου πω κιόλας, μπορεί να το ξέρεις, αλλά αύριο πριν ξεκινήσει η Eurovision, το Σάββατο ο τελικός,
1: ναι,
0: θα δείξει η ΕΡΤ στις 8 το βράδυ ένα οδηπορικό του Ακύλα με τίτλο «Φέρ το πρόμο tour the movie». Παρουσιάζει το ταξίδι του μέχρι που έφτασε στη Eurovision και ανέβηκε στη σκηνή. Από το Βελιγράδι στο Ελσίνκι, από τις Βρυξέλλες στη Λευκοσία, όλο το tour που έκανε για τη Eurovision. Αν θέλεις να το δεις.
1: Ναι, εξαρτάται τι θα κάνω τελικά και θα σου πω.
0: Ωραία.
1: Αλλά μέχρι τώρα βλέπω αυτό που έχει την εκπομπή που έχουν 9 με 10, η ΕΡΤ, έτσι, με τους τρεις... τους δύο παρουσιαστές που είχαμε και στον τελικό της Ελλάδας και έναν άλλον κύριο, και μ' αρέσει, είναι ωραία, εντάξει, μ' αρέσει η παρέα τους.
0: Σχολιάζουν έτσι τα διάφορα.
1: Σχολιάζουν τα διάφορα, έχουν τη σύνδεση, μαθαίνεις και από εκεί, από τον τόπο δηλαδή που γίνεται, διεξάγεται. Αλλά φέτος αν το φέρουμε, του χρόνου που θα κάνουμε, θα είμαι θελοντής. Τη γλίτωσαν τη μία φορά, δεν θα την γλιτώσουν φέτος. Αν θα το πάρουμε.
0: Και πού θα γίνει, λες, αν θα εννοώ.
1: Δεν έχουμε για τίποτα άλλο, ένα Ολυμπιακό στάδιο.
0: Α, εκεί, ναι. Εκεί είχε γίνει και τότε.
1: ναι, εκτός και μας παροχωρήσουν κάποιο άλλο.
0: Όχι, ναι, τι άλλο.
1: Στάδιο δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο άλλο κλειστό.
0: Δεν μου λες πώς σου φαίνονται ο Καπουτζίδης και η Κοζάκου.
1: Εγώ έχω για μια πει ακόμα φορά. Ο Καπουτζίδης για μένα είναι 10η χρονιά, είπανε προχτές ότι κλείσανε. Είναι 10η τους χρονιά, πετειακή είναι και αυτή.
0: Yeah.
1: Θεωρώ το ότι είναι αντάξει. Δηλαδή για τη θέση τους, τις γνώσεις τους, τα σχόλιά τους. Εγώ είμαι φανατική Καπουτζίδης. Ό,τι γράφει, ό,τι γράφει, ό,τι έχει πει για μένα μ' αρέσει. Εντάξει, αυτά.
0: Δεν είσαι μπόκοτα δηλαδή.
1: Είμαι πάρα πολύ μπόκοτα.
0: Μα το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να μου τη φέρουν ποτέ πίσω. Πραγματικά όμως, αν δεν υπήρχε η μπόκοτα, εγώ δεν θα παρακολουθούσα. Όπως πατινάς με την φωνή του υπέροχου κυρίου, λέει, θυμάμαι το όνομά του. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα στη ζωή μου τα οποία τα έχουν. Πώς? Ο Κωστάλας. Λοιπόν, τα οποία με έχουν στιγματίσει. Ό,τι είναι και να μου δώσει από εκεί και πέρα. Φέτος δηλαδή είχε πατινάς. Μια κοπέλα έλεγε της, και δίπλα της τον είχε και άκουγε τη φωνή έστω και για να πει μια κουβέντα,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: λες,
0: ναι,
1: εντάξει, θα το δω μόνο και μόνο γιατί θέλω, ναι, να ακούσω, ναι, αυτή τη φωνή.
0: Εγώ ξέρεις που είμαι πιο παλιός,
1: ναι,
0: από σένα, εσύ είσαι κοριτσάκι τώρα.
1: Εννοείται,
0: μπροστά, μπροστά σε
1: πιτσίρικα,
0: μένα
1: πιτσίρικα.
0: Εγώ είχα μεγαλώσει με τη Eurovision, με τη Μακό Γεωργιάδου.
1: Εσύ πήγε, ναι, όχι, ναι.
0: Αν την έχεις ακουστά, που ήταν χαρακτηριστική φωνή της Eurovision, η οποία ήταν μέχρι που μετά την αντικατέστησε η Δάφνη Μπόκοτα, γιατί έγινε μια παρεξήγηση στην ΕΡΤ και πήγε στη θέση της τότε η Δάφνη Μπόκοτα. Μετά από λίγο η Μακό Γεωργιάδου πέθανε έτσι άδοξα και ξαφνικά από καρκίνο σε νεαρή ηλικία, 45 χρονών.
1: Μικρή, ναι, μικρή.

0: Always. Δώρα, μαζί για πάντα θα κάνουμε εκπομπές εδώ.
1: Εδώ, ναι, ναι. Εδώ.
0: Να σου πω έτσι, να σου υπενθυμίσω βέβαια, αν θέλεις,
1: ναι,
0: ότι από σήμερα πλέον ανοίγουν τα περισσότερα θερινά σινεμά.
1: Από σήμερα είναι.
0: Ναι, 41 θερινά σινεμά λειτουργούν τώρα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Το Διονύσια δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Το ξέρω, γιατί ναι, πέρασα από εκεί ήρθε και δεν.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Αλλά όλα τα ιστορικά σινεμά, η Έγκλειστο, Ζάπιο, το Θυσίον στο Θυσίο, το Σινέ Παρί στην Πλάκα που βλέπεις και την Ακρόπολη, και στο Θυσίο βλέπεις την Ακρόπολη βέβαια.
1: Εκτός Αττικής μπορείς να μου πεις ποια θα είναι ανοιχτά.
0: Εκτός Αττικής ανάλογα την περιοχή. Ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Στην εκτός Αττικής ανοίγουν Ιούνιο.
1: Ιούνιο.
0: Που αρχίζει, εντάξει, ο κόσμος και πηγαίνει.
1: Θα περιμένω τότε. Πειραζεί.
0: Όχι.
1: Την Πράντα θα την παίζουν και τότε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, που θα σπάσει τα μία. Όλα τα σινεμά, το Σινέ Ψυχικό, στο Ψυχικό έχει πάει πολύ ωραίο σινεμά και πολύ δροσερό. Όταν ξεκίνησε το Σινέ Ψυχικό τη δεκαετία του 60, το Ψυχικό ήταν τόπος εκδρομής.
1: Σωστά, ναι. Βόσκανε, ήταν χωματόδρομο.
0: Βόσκανε πρόβατα.
1: Χώματα, ναι.
0: Βόσκανε χωράφια. Πρόβατα εκεί οι τσοπάνιδες.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και υπάρχει μέχρι και σήμερα ακόμα. Τι να σου πω, όλα τα σινεμά. Θα πας κανένα θερινό?
1: Θα το φροντίσω.
0: Ωραία.
1: Φέτος θα βγουν, να πάω.
0: Α, θα βγει και η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Εκεί θα πάω γιατί στους κομπάρσους παίζει ένα από τα δίδυμα της αδελφής μου.
0: Α, ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Φαντάζομαι ότι έχει συμμετάσχει σε τρεις ταινίες,
0: ναι,
1: και είναι ενδιαφέρον. Έψαχνε να βρει σχολή για Κασκαντέρ. Φυσικά έχει μόνο Αμερική και Αυστραλία. Και δεν ξέρω τώρα σε ποια από τις δύο χώρες θα πάει, γιατί του αρέσει
0: Αμερική.
1: Αμερική να πάει, ναι, Αυστραλία.
0: Ναι, όχι, Αμερική.
1: Εντάξει, θα του το πω.
0: Ωραία. Και σήμερα μάλλον, μάλιστα βγήκε και ο Έλον Μάσκ και έκανε μια επίθεση στον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσιας. Ότι τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρέπεστε να παρουσιάζετε την Οδύσσια έτσι, και ότι την Ελλάδα την κάνουν ρεζίλη, με λίγα λόγια.
1: Βγήκε τώρα εκείνος να μας υποστηρίξει.
0: Ο Έλον Μάσκ.
1: Εμείς από εδώ είπε κάποιος κάτι.
0: Τίποτα, απολύτως.
1: Α, εντάξει. Ναι. Περιμένω να τη δούμε πρώτα και μετά μάλλον να κάνουμε σχόλια.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι της Eurovision. Για να δω ποιο είναι. Να μου πεις, α, σ' αρέσει. Ρωσία.
1: Δεν κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Ναι. Είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Σε όλα του.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, είναι ωραίος άντρας, έχει ωραία φωνή και ωραία τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Και μόνο που μου βγάλε τον Ευγέννη το Πλιούσενκο πάνω στη πίστα της Eurovision για να χορέψει το Φατίνι, εγώ είμαι ικανοποιημένη.
0: Έχει όλο το πακέτο δηλαδή.
1: Το έχει όλο το πακέτο για μένα.

0: Λοιπόν, Δώρα, φτάνοντας προς το τέλος, περίπου παρά 10 πηγαίνει, για κάνε μας κάποιες προβλέψεις για το, για την φετινή Eurovision, την τριάδα, τη δικιά σου.
1: Κοίταξε. Ναι. Επειδή δεν έχω δει τις παρουσιάσεις.
0: Πώς κάνω εγώ για τα Όσκαρ.
1: Ναι, ναι. Δεν επειδή δεν έχω δει τις,
0: το σημερινό ημιτελικό.
1: Το σημερινό ημιτελικό. Γιατί για μένα αλλάζει πάρα πολύ και το οπτικό. Δηλαδή σε κάποιους βελτιώνονται, κάποιοι ναι, ναι. δεν προσφέρει κάτι. Αλλά μέχρι τώρα Φιλανδία μ' αρέσει, σας το είπα και πριν. Μ' αρέσει του Ισραήλ, γιατί πάλι είναι έτσι ένα ήρεμο ωραίο τραγούδι για την Eurovision. Και μ' αρέσει το μαύρο και περίεργο τραγούδι του Λουτσιανού.
0: Δεν με ενθουσίασε ιδιαίτερα.
1: Ναι, αλλά επειδή έχει αυτή τη μαυρίλα, εμένα μ' αρέσει.
0: Γενικώς δηλαδή, ποια θα ήταν
1: για σκοτεινά τραγούδια.
0: Η ιδανική τριάδα ποια θα ήταν? Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα ήταν ο Ακύλας μέσα.
1: Όχι, όχι, για μένα δεν είναι ο Ακύλας. Μ' αρέσει της Φιλανδίας, θα πω της Γαλλίας. Και που δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά μ' αρέσει. Και θέλω και ένα έτσι, χορευτικό. Θα πω και της Κύπρου, μόνο και μόνο γιατί η τύπισσα θα τα σπάσει.
0: Το έχω ακούσει από πολλούς για την Κύπρο, τι σου αρέσει.
1: Καταρχήν, όλο το τραγούδι είναι ζωντανό. Δηλαδή, χορεύεις. Είναι να το βάλουμε με τον Νίκο να υδρώσει φανέλα. Δηλαδή, να, τα αγαπημένα του θα είναι. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου? Έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Και η Γαλλία έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Βλέπω ότι φέρνει τραγουδάκια.
1: Φέρνει καλά τραγουδάκια, παρόλο που θα μπορούσε να το αφήσει την Αγγλία που βγάζει τα χαζούλικα. Αλλά ναι, η Γαλλία το παλεύει.
0: Ναι.
1: Το παλεύει.
0: Ωραία,
1: και φέτος έχει μια ωραία κοπελίτσα, η οποία και αυτή θα έχει ωραίο τραγουδάκι. Με νόημα τραγουδάκι.
0: Για να δούμε τώρα το Σάββατο το βράδυ.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Ελπίζω, είπαμε, να μαζευτούμε, να έχουμε παρέτσα καλή, να περάσουμε καλά, ευχάριστα.
0: Ποια χώρα θα το σηκώσει και πού θα γίνει του χρόνου?
1: Μακάρι να, εγώ θα έλεγα να έρθει εδώ μόνο και μόνο για να το έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Όχι για το τραγούδι, αλλά στο φέρει, όποιος και να είναι.
0: Δεν μου λες, Μετάλλικα πήγες?
1: Όχι.
0: Α, δεν πήγες.
1: Όχι,
0: 90.000 κόσμου πήγε από τη.
1: Ναι, αλλά δεν καταφέραμε να σπάσουμε το ρεκόρ
0: και
1: του σεισμού.
0: Και όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος Πέτρου στην εκπομπή του προχτές, δίπλα το απέναντί του ήταν ο Ντάνιελ Γκρέκ.
1: Α, έβγαλε φωτογραφία με την πλάτη και τον έβγαλε. Αυτά, εντάξει.
0: Ο James Bond.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι, είδα φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Που πήγε, αλλά εγώ ήθελα να σπάσουμε το ρεκόρ, να μπούμε στο βιβλίο Guinness για τον σεισμό.
0: Ναι.
1: Είναι στη Ρώμη ο μεγαλύτερος σεισμός από συναυλία, 1,3. Εμείς δεν καταφέραμε να το σπάσουμε. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε Iron, νομίζω, μεθαύριο. Πότε έχουμε? Πότε έρχονται, 23 είναι, πότε είναι?
2: 23.
0: Ναι.
1: Έχουμε Iron. Μπορεί τότε να το σπάσουμε τότε το ρεκόρ.
0: Γενικά από εδώ και στο εξής αρχίζουν πολλές συναυλίες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Συνεχίζονται μάλλον οι συναυλίες. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα το αγαπημένο μου εμένα από την Eurovision.
1: Το νούμερο 1.
0: Εντάξει, και σε πολλούς φαντάζομαι.
1: Σε πάρα πολλούς.
0: Για να δούμε.

0: Λαλαλαλαλαλαλαλα. Δώρα, αυτό ήταν.
1: Είπαμε, το αγαπημένο σου.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν το έχει ξεπεράσει κανένα.
0: Όχι, δεν έχει βρεθεί κάποιο ακόμα. Ναι, είναι δηλαδή. Μου φτιάχνει το κέφι, έχει ωραία μουσική. Είναι...
1: Δεν καταλαβαίνουμε τα λόγια, αλλά δεν
0: ναι,
1: πειράζει.
0: Ναι.
1: Έχεις μάθει ποτέ τα λόγια?
0: Όχι.
1: Εντάξει, θα τα μάθω εγώ και θα στα πω την επόμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο, ναι. Να μου πεις, ναι, για να ξέρω τι μ' αρέσει. Αυτά.
1: Τελειώσαμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πέρασαν δύο ώρες,
0: ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για το.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: και για, το
1: για τη φιλοξενία και για την πρόσκλησή σου.
0: Για να δούμε τι θα δούμε τώρα το Σάββατο. Για να δούμε τι θα κάνει η Ελλάδα.
1: Το βασικότερο. Όπως ναι. λένε, καλή επιτυχία Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρσι, ποιος ήταν πέρσι, που πάλι είχαμε προσδοκίες.
1: Στερεωμάτα.
0: Ναι, και είχαμε προσδοκίες, αλλά δεν πήγε πολύ καλά. Εντάξει, ήταν
1: όχι, πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Για το τραγούδι, έτσι όπως ήταν, για αυτό το τραγούδι, πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Πέμπτη,
1: όχι, ήταν
0: έκτη.
1: Ναι. Όχι, ήμασταν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ενώ περιμέναμε όλοι.
1: Όχι, δεν την είχαμε για πιο ψηλά. Ίσα-ίσα που μερικοί την είχαν και για πιο χαμηλά. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, όχι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρουσία.
0: Ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε τη σκυτάλη στον Νίκο που. Που θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9, τον Νίκο Στρατηγό.
1: Ναι.
0: Radio Moments με ένα δίωρο δυναμίτη και θα ακούσουμε και Eurovision.
1: Εννοείται. Σιγά μην το αφήνει έτσι,
0: ναι, βέβαια.
1: Ο Νίκος.
0: Εμείς θα τα πούμε, πιστεύουμε, την Τρίτη, με τη Δώρα την Τετάρτη,
1: ναι.
0: με το Σοκράτη εννοώ.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Και Δώρα, θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και. Α, το ενέκδοτο δεν είπαμε.
1: Το θέλει.
0: Αμέ.
1: Εντάξει.
0: Για πες το. Στα γρήγορα.
1: Το θες και στα γρήγορα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάει η Παρθενοπίτσα σε ένα πάρτι και τη λέει η μαμά τη. Εντάξει, πήγαινε, αλλά κάθε 5 λεπτά θέλω να παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει, λέει η Παρθενοπίτσα και μόλις φτάνει, παίρνει τηλέφωνο τη μαμά τη και τη λέει: Έλα, μαμά, η Παρθενοπίτσα, είμαι μόλις έφτασα. Εντάξει, λέει και η μαμά, αλλά κάθε 5 λεπτά θα με παίρνει τηλέφωνο. Μετά από 5 λεπτά παίρνει τηλέφωνο και λέει: Έλα, μαμά, η Παρθενοπίτσα, είμαι. Ο Κωστάκης με πήγε στο δωμάτιό του. Εντάξει, λέει η μαμά, αλλά κάθε 5 λεπτά θα με παίρνει τηλέφωνο. Μετά από 5 λεπτά παίρνει τηλέφωνο και λέει: Έλα, μαμά, η Παρθενοπίτσα, είμαι. Ο Κωστάκης μου έβγαλε τα ρούχα. Εντάξει, λέει η μαμά, αλλά κάθε 5 λεπτά θα με παίρνει τηλέφωνο. Παίρνει τηλέφωνο μετά από 3 ώρες και λέει: Έλα, μαμά, η πιπίτσα είμαι.
0: Από τα ωραιότερα δώρα.
1: Νομίζω ότι ναι, είσαι μοναδικός, το έχεις ακούσει 15 φορές και θες να το ξανακούσεις.
0: All time classic. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κοίτα με τι τελειώνω.
1: Το αγαπημένο σου.
0: Καλομήρα. Δίνουμε σκυτάλι που να το ξέρει και ο Δόλιος, ο Νίκος ο στρατηγός. Θα πάρει σκυτάλι.
1: Θα πάρει σκυτάλι με την Καλομήρα.
0: Από Καλομήρα.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
4: Here we go. I feel radio. It's showtime.

Είμαστε στα 84 λεπτά πρωτού δύσει ο ήλιος στο πρώτο τελευταίο διληνό για το πρώτο τέταρτο ημερών του τρίτου ζεύγους μηνών της έκτης χρονιάς της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η Σελήνη είναι 27 ημερών, έχοντας φωτεινότητα μόλις 7%, ενώ βρίσκεται στη φάση φθήνων μηνίσκος και απέχει 371.143 χιλιόμετρα από το κέντρο του πλανήτη που ζούμε και βασιλεύουμε. Χρόνια πολλά στη Θράκη μας, που με υπερηφάνεια την έχουμε υπηρετήσει. Χρόνια πολλά στον Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Και φυσικά βραδιά δευτέρου ημιτελικού του φετινού διαγωνισμού της Eurovision. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι του καλύτερου και ποιοτικότερου διαδικτυακού ραδιοφώνου του iFeel Radio, ο Νίκος Στρατηγός σας καλωσορίζει σε άλλη μια έκδοση Radio Moments, παραλαμβάνοντας διαδοχικά τη σκητάλη από Μαρία Πιτσάκη και Δημήτρη Δόδη και Στέλιο και Σίσογλου και Θεοδώρα Παπά, ειδικά για απόψε. Μαζί θα πάμε σε νέα, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο, με Radio Moments, με ρυθμικές μουσικές, αν μη τι άλλο είναι να μη σου βγει το όνομα, και τις γνωστές μας πιπεράτες παύλα παράξενες ειδησούλες. Μείνετε κοντά μας, καλή ακρόαση. Και στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε και κλήρωση διαγωνισμού. Αμ' τι, έτσι θα σας άφηνα.

Ως ήθιστε, καινούργιες από το χώρο της Deep House παραγωγές για την έναρξη. Αφετηρία Zaid και I'm Gone. Ενώ τώρα ακούμε Davi και Save Me. Συνεχίζει ο καιρός στα τερτύπια του. Από εκεί που Τρίτη Τετάρτη ήμασταν βούρια παραλία, σήμερα κυκλοφορούσαμε με μπουφανάκια και ομπρελίτσες. Για τη συνέχεια, αγαπημένος της εκπομπής σε καινούριο του, ο Μου Τορούν, What I Love.

Μας ακούτε μέσω των περιηγητών σας πληκτρολογώντας www.filiradio.gr και κάνοντας κλικ στο εικονιδιάκι του Play. Εναλλακτικά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας για φορητές συσκευές είτε iOS είτε Android και μας εντός εισαγωγικών κουβαλάτε όπου και αν βρίσκεστε και μας απολαμβάνετε φυσικά. Αν δεν πληκτρολογήσετε chat.filiradio.gr και δώστε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια τα οποία πρέπει να τα έχετε καλά φυλαγμένα, εισέρχεστε στην καλύτερη διαδικτυακή παρέα το δωμάτιο επικοινωνίας μας για κουβεντούλα και σχολιάκια. Ενδιαφέρουσα η εβδομάδα που διανύουμε. Ως επιτοπλής των κίτρινο-μαύρη. Γι' αυτό και έχουμε έρθει στο στούντιο με τη φανέλα του Ρασβάν Μαρίν. Δύσκολη εβδομάδα για πράσινους και ασπρόμαυρους. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Αταμάν εχθές να νικήσει το πέμπτο ματς στη Βαλένθια και ως συνολική εικόνα νομίζω δικαιολογημένα δεν θα μετάσχει στο Final Four, παρόλο που ξεκίνησε ανέλπιστα πάρα πολύ καλά με 2 εκτός έδρας νίκες. Συνεχίζονται στις καινούργιες παραγωγές. Dua Lipa, Above Love. Νέο ολόφρεσκο.

Όσες και όσοι θέλουν φυσικά μας στέλνουν τις καλησπέρες τους. Μας βρίσκεται στα social media, Facebook και Messenger μόνο, μιας και δεν τη χάνουμε influencers. Με βρίσκεται με γκρίκλης ή λατινιστή. Μας στέλνετε τις καλησπέρες σας και εμείς σας τις ανταποδίδουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του Radio Moments, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο. Λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό και οι καλησπέρες μας. Αλήθεια, μήπως γνωρίζετε ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλιές τους? Έχεις πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και δεν θες να στο κουτσουλήσουν? Παρακάτω θα διαβάσεις τα χρώματα που εξιτάρουν τα πουλιά και αυτά τα οποία τους περνούν αδιάφορα. Είναι μια πραγματικότητα που φαίνεται να επιβεβαιώνει τον νόμο του Μέρφη. Μόλις πλύνετε το αυτοκίνητό σας, οι πιθανότητες να βρείτε μια κουτσουλιά πάνω στο αστραφτερό χρώμα του αυξάνονται κατακόρυφα. Πέρα όμως από την κακή τύχη, φαίνεται πως τα πουλιά έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις με ορισμένα χρώματα να τα εξιτάρουν περισσότερο από άλλα για να τα λερώσουν. Σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένη μελέτη της εταιρείας Hufords, η οποία διενεργήθηκε σε 1140 οχήματα, το αγαπημένο χρώμα των πουλιών για τις ακαθαρσίες τους είναι το κόκκινο, σε ποσοστό 18% συμπεριλαμβανομένων και των παραλλαγών του, όπως το πορτοκαλί. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το μπλε με 14%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το μαύρο με ποσοστό 11%. Αν σκοπεύετε δεν αγοράσετε νέο όχημα και θέλετε να αποφύγετε το συχνό καθαρισμό, η έρευνα δείχνει ότι το πράσινο είναι το χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον, μόλις 1%. Επίσης, τα πουλιά φαίνεται να αγνοούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα και τα σημεία αυτοκίνητα, καθιστώντας τα τις πιο ασφαλείς επιλογές από ορνιθολογικής άποψης. Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι κουτσουλιές δεν είναι απλώς ενοχλητικές, αλλά μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στο βερνί και το χρώμα του αυτοκινήτου λόγω της οξυτητάς τους. Επομένως, αν το όχημά σας ανήκει στις υψηλού κινδύνου αποχρώσεις, καλό είναι να έχετε έτοιμο το σφουγγάρι για άμεσο καθαρισμό πριν η ζημιά γίνει ανεξίτηλη. Άρη μου στο δίνω, ναι.

Εντάξει, δεν συγκρίνεται με το original όπως μας έγραψε η Κινάντια σαν σχόλιο στην ανάρτησή μας για την εκπομπή, αλλά νομίζω είναι εξίσου δυναμικό και ωραίο και χορευτικό. Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω, iFeel Radio.

0: music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

35 λεπτά μετά από τις 7. Είστε συνδεδεμένοι μέσω των περιηγητών σας στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο του iFly Radio. Ακούτε Radio Moments της Πέμπτης. Ο Νίκος Στρατηγός στην επιλογή των τραγουδιών και τις παράξενες ειδησούλες ως τις 9. Ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο με μια απόδειξη του πόσο international είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Από τα ανατολικά της Ευρώπης και το 2016, Νετέτα, Kissing Your Shadow. Ώρα για τα πρώτα καλησπερίσματα. Πρωτίστως στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Άρη μας. Τον Ινθύνο Νου, το μυαλό και την ψυχή αυτού εδώ του υπέροχου ραδιοφωνικού μετεριζιού. 15ο έτος επί των επάλξεων. Ο Άρης μας με το καλύτερο και πιο ενημερωμένο ψυχαγωγικό πρωινό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Με την αμεσότερη πληροφόρηση. Τις καθημερινές τα πρωινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής. Καλησπέρα στο Σοκράτη μας από το Shock Time. Τετάρτες απογεύματα με τη Δώρα μας. Υπέροχες εκπομπές με τρελό κέφι και ανεκδοτάρες. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον αναβάτη δίσκων. Καλή υπομονή στους δρόμους της Αθήνας. The very best of classics, τρίτες απογευματάκια με μουσικάρες. Από 6 δεκαετίες παρακαλώ. Καλησπέρα στο γειτονάκι μου, τον Γιώργο τον Πέντρου. Τον ευχαριστώ για την προηγούμενη Πέμπτη για τη Σκάντζα. Βήμα για 2 Τετάρτες απογευματάκια. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη μας από τα Μπερδέματα. Από τις πιο ευχάριστες εκπομπές, αυτό εδώ το μετερίζει, μαζί με την Ελισάβετ μας, Παρασκευές απογευματάκια. Από τη Ρωσία πάμε στα Δυτικά Βαλκάνια και Αλβανία μεριά. Κανίτα Σούμα, Don't Let Me Go. Σε πολύ λίγο δεύτερο μέρος καλησπερισμάτων.

καλησπέρα μας και στη Δυτική Μεσσηνία εκεί στην Πύλο. Καλησπέρα στον απρόσκλητο επισκέπτη, το Φέδων μας. Τρίτες βραδάκια, μουσικάρας και χρήσιμα ίνφος. Ψαγμένα ίνφος θα έλεγα. Καλή διαμονή και δύναμη. Να το ευχηθούμε. Καλησπέρα στη Μαρία στον Άγιο Δημήτριο. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Σόφη στο Χολαργό.

Σας έχουμε και τραγούδι από το μεθαυριανό διαγωνισμό της Eurovision που θα ακουστεί στον απόψινό δεύτερο ημιτελικό. Στο τελευταίο ημίωρο αυτά. Για τη συνέχεια κάτι κινηματογραφικό από το soundtrack του Βασικού Ινστίκτου, η Λατούρ και το Blue.

Να πούμε στο σημείο αυτό ότι στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής θα έχουμε και την κλήρωση του υπέροχου βιβλίου, το οποίο αριθμεί 634 σελίδες παρακαλώ. Το πρώτο συγγραφικό έργο του φίλου μου και δημοσιογράφου Νίκου Μποζιονέλου. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να παραβρεθούμε στην παρουσίαση του βιβλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Το βιβλίο είναι ευγενική προσφορά του εκδοτικού οίκου Historical Quest και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, τα καλύτερα δώρα στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Έρχονται και άλλα ενδιαφέροντα δώρα μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Δονή Λατούρ, όπως μας γράφει ο Φέδωνας. Σαρωστό και τα μυαλά στο μπλέντερ. Καινούριος Ρόνι Άιρον για τη συνέχεια. Never Stop Dreaming.

Έχουν αρχίσει οι τριγμοί στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Στον ποδοσφαιρικό είναι μήνες τώρα αυτή η κατάσταση. Ούτε και φέτος θα ζήσουμε ελληνικό τελικό Ευρωλίγκα. Άνοιξε τις πύλες του στην Κίνα το μεγαλύτερο κατάστημα σνακ στον κόσμο και πουλάει πάνω από 30.000 είδη σνακ από 70 χώρες, παρακαλώ. Το Snack Kingdom, όπως ονομάζεται, άνοιξε τις πύλες του στην πύλη Τσανγκσά της Κίνας, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους λάτρες των λιχουδιών. Το κατάστημα, δημιουργία της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής σνακ της Κίνας Ming Ming Henmang, συγκεντρώνει περισσότερες από 6.500 μάρκες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Με έκταση που περνά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα και μια ποικιλία που αγγίζει τα 35.000 διαφορετικά σνακ, το Snack Kingdom έλαβε την πιστοποίηση των παγκοσμίων ρεκόρ Guinness ως το μεγαλύτερο κατάστημα σνακ στον κόσμο την ανήμερα των εγγενείων του στις 17 του Απριλίου. Το κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη, με θεματικές ενότητες όπως ο διάδρομος στο σνακ. Η είσοδος αποτελείται από έναν μακρύ γυάλινο διάδρομο γεμάτο πολύχρωμα σνακ, προετοιμάζοντας τους επισκέπτες για το τι θα αντικρίσουν στο εσωτερικό. Η πόλη των Instant Noodles, ένα ολόκληρο τμήμα με περισσότερα από 3.500 είδη στιγμίων noodles, από κλασικές γεύσεις μέχρι σπάνιες σπεσιαλιτέ που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Το τμήμα της κόλλα. Δύο τεράστια ράφια φιλοξενούν αναψυκτικά τύπου κόλλα από περίπου 20 χώρες, περιλαμβάνοντας ακόμα και εκδοχές με αλάτι. Να πούμε ότι στο Βουκουρέστι που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα δοκιμάσαμε και πέψη κόλλα με σμέουρο. Μοιάζει πολύ στο δικό μας το μπιράλ. Όσο για την ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη που μόλις δύο μέρες μετά τα εγγένεια η διοίκηση αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις πωλήσεις. Το κατάστημα χρειάστηκε χρόνο για να αντιμετωπίσει ζητήματα αναπλήρωσης των υποθεμάτων, βελτίωσης της ταχύτητας των ταμείων και αναβάθμισης της χωρητικότητας του συστήματος. Παρά τη διακοπή των πωλήσεων, οι επισκέπτες μπορούσαν να παρηγηθούν ελεύθερα στους χώρους και να βγάλουν τις ανάλογες φωτογραφίες. Λεψονάρ.

με Lola Young και Messi από το 2024, πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο. Φτάνουμε στο ημίχρονο της απόψινης εκπομπής. Είμαστε κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο μαζί σας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το οποίο σέβεται, αγαπά και αποθέωνει τη μουσική 24 ώρες 24ωρο και δεν άλλο από το Eiffel Radio. Ο Νίκος Στρατηγός και το Radio Moments. Θα περάσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε με ένα instrumental το οποίο θα θυμίσει πολλά σε πολλούς παλιούς, κυρίως του αθλητικού ραδιοφώνου. Και φυσικά υπάρχει λόγος που παίζει στην εκπομπή αυτό το τραγούδι, μιας και προχθές είχαμε μια μεγάλη απώλεια ενός εξαιρετικού αθλητικού δημοσιογράφου που μας μεγάλωσε με το μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον I Feel Radio.
1: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός.

4 λεπτά μετά από τις 8 ή 56 ή πριν από τις 9, οπότε θα σφυρίξω και θα λήξουμε. Η αθλητική ραδιοφωνική φωνή που έφυγε προχθές την Τρίτη από κοντά μας, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Ο οποίος ήταν η αφορμή για να σκεφτώ να ασχοληθώ με την αθλητική δημοσιογραφία. Αλλά σώψετε που τη χρονιά που έδωσα Πανελλήνιες δεν υφίστανται το τμήμα δημοσιογραφίας της Παντίου και υπήρχαν μόνο ιδιωτικές σχολές. Καλό παράδεισο, Ηρακλή Κοτζιά. Κολλημένη Κυριακές μεσημέρια στο δεύτερο πρόγραμμα και μετά στην Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζοντας και σε πιο εύθυμη φυσικά ρυθμό, το νούμερο 1 στο ρουμανικό ραδιόφωνο για την προηγούμενη εβδομάδα. Σίσμα featuring Arco and Casango. Fire, fire. Και τι δεν ακούτε σε αυτό το ραδιόφωνο. All over the world hits.

Πόσο ωραίο αυτό που μου συμπληρώνει ο Βασίλης ο αναβάτης δίσκων στο δωμάτιο επικοινωνίας σχετικά με τη σχολή δημοσιογραφίας. Τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Πάντιο. Δεν υπήρχε τμήμα δημοσιογραφίας ορθών. Υπήρχε μας γράφει τα παντιακά νέα, στην οποία εφημερίδα ξεκίνησε να γράφει τη στήλη που αφορούσε στη μουσική. Μπράβο βρε Βασίλη. Κατά τι παράλληλο να ήμασταν συμφοιτητές. Αλλά σώψε τη βαρεμάρα μου να δώσω δεύτερη φορά πανελλήνιες.

το 2026 και το νούμερο 1 στο ρουμανικό ραδιόφωνο. Πάμε στο 2010. Φωνάρα, καλλιτεχνάρα, Dido. Everything to lose.

Και Λατινική Αμερική σας έχουμε, αν πως. Σε ένα μήνα και κάτι θα κλείσει τα 30. Ελεονόρα Πόνς Μαρόντσε. Εκ Βενεζουέλας ορμόμενη. Στο μουσικό στερέωμα γνωστή ως Λέλε Πόνς. Από το 2018 σε Λόσο Ζηλιάρης.

Υπενθυμίζω, σε λίγη ώρα θα κάνουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό με δώρο το εξαιρετικό βιβλίο του φίλου και δημοσιογράφου Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Historical Quest, τις οποίες και ευχαριστούμε για την προσφορά τους. Διασκευούλα για τη συνέχεια. Οι Navigators διασκευάζουν Joy Sims' Coming to My Life.

Είμαστε στα 20 λεπτά μετά από τις 8. Είστε στο νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, συνδεδεμένοι μέσω το περιηγητό σας. Ακούτε iFeel Radio και Radio Moments. Ο Νίκος Στρατηγός στην επιμέλεια των τραγουδιών και τις αξιοπερίεργες ειδησούλες. Όπως κάνει κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο 7 με 9.

Ορισμένα καθημερινά αντικείμενα φαίνονται σχεδόν αμετάβλητα επειδή ο βασικός σχεδιασμός τους ήταν ήδη αρκετά καλός πριν από πολύ καιρό. Η παραμάνα ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σήμερα εξακολουθεί να ακολουθεί το σχέδιο του 1849 του Βάλτερ Χούντ και το σχήμα του μανταλακίου που γνωρίζουμε προέρχεται από μια ευρεσιτεχνία του 1853 του David Smith. Η παραμάνα Bobby χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια της τάσης για κούρεμα καρέ τη δεκαετία του 20, ενώ το σύγχρονο στυλό μαζικής αγοράς αμποχιώθηκε με το Big Crystal το 1950. Ακόμα και η κρεμάστρα έχει ρίζες που ανάγονται σε πολλαπλές ευρεσιτεχνίες στα τέλη του 1800, δείχνοντας ότι πολλά γνωστά σχέδια βελτιώθηκαν αντί να επανεφευρεθούν πλήρως. Τα παλαιότερα εργαλεία σε αυτές τις λίστες συχνά ανάγονται πολύ πιο παλιά από ό,τι περιμένουν οι άνθρωποι. Το κουτάλι, για παράδειγμα, υπήρχε σε αρχαίους πολιτισμούς όπως η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Ρώμη, κατασκευασμένο από ξύλο, μέταλλο και πέτρα πολύ πριν από τη μεσαιωνική περίοδο. Το σφυρί είναι ακόμα παλαιότερο, με μορφές που χρονολογούνται από τα προϊστορικά λίθινα εργαλεία και αργότερα βελτιώθηκαν στην νεολιθική εποχή με λαβές. Αυτό παρέμεινε σταθερό σε όλα αυτά τα αντικείμενα είναι η βασική λειτουργία. Οι μεταγενέστερες αλλαγές επικεντρώθηκαν περισσότερο στα υλικά, την ανθεκτικότητα και τις μεθόδους κατασκευής, παρά στην αλλαγή του βασικού σχήματος που ήδη λειτουργούσε μια χαρά.

Χαίρετε κάπου, εδώ ήρθε η ώρα για να πραγματοποιήσουμε ζωντανά την κλήρωση του διαγωνισμού. Με μουσικό χαλί τους Linear και το Sending On My Love, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο, το πρώτο συγγραφικό έργο του φίλου και εξαίρετου δημοσιογράφου Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο αριθμεί 634 σελίδες, παρακαλώ, χορταστικό. Κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Historical Quest, τον οποίο ευχαριστούμε για την ευγενική προσφορά. Είχαμε 876, παρακαλώ, συμμετοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους. Και κατά το πρωτόκολλο, η γνωστή διαδικασία, κάποια από τα παιδιά στο δωμάτιο επικοινωνίας σας μας γράψει έναν αριθμό από το 1 και το 876, προκειμένου να αναδείξουμε την τυχερή των τυχερών.

αντιγράφοντας εντός εισαγωγικών το boss. Θα πω εγώ ένα, το 438. Τυχαίο καθόλου, γιατί είναι το μισό, έτσι.

το 438 είναι ο αριθμός που κερδίζει. Λίγα λεπτά αναμονή να μας ενημερώσει η γραμματεία του σταθμού. Και εμείς εντωμεταξύ μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε σε ένα επίδοξο εκτιμούμε καλοκαιρινό hit. Το ακούσατε την προηγούμενη Πέμπτη στη Σκάτζα μου στον Γιώργο Πέτρου.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Love on the rocks. Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
3: Ain't no surprise.
2: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Αταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
4: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
5: Ήταν ένας τύπος που πίστευε ότι η γυναίκα τον απατούσε. Αποφάσισε λοιπόν ένα βράδυ να την παρακολουθήσει για να το διαπιστώσει με τα μάτια του. Έτσι, όταν βγήκε αυτή με το αυτοκίνητο, μπήκε αυτό σε ένα ταξί και την ακολούθησε. Σύντομα αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα του εργαζόταν σε οίκο ανοχής. Λέει ο τύπος στο ταξιτζή: Θέλεις να βγάλεις 100 ευρώ? Ο ταξιτζής αμέσως απαντάει: Σίγουρα, τι θες να κάνω? Ο τύπος του απάντησε ότι το μόνο που έχει να κάνει ήταν να μπει στον οίκο ανοχής, να αρπάξει τη γυναίκα του και να τη φέρει στο ταξί. Έτσι πάει ο ταξιτζής μέσα σε 2 λεπτά αργότερα, η πόρτα του οίκου ανοχής ανοίγει με μια δυνατή κλωτσιά και εμφανίζεται ο ταξιτζής τραβώντας μια γυναίκα που κλωτσάει, ρίχνει βουλιές και τσαντίζεται και με όλη τη διαδρομή την πάει και τη ρίχνει μέσα στο ταξί. Ο ταρέφας ανοίγει την πόρτα, πετάει τη γυναίκα μέσα στο ταξί και ρέει στον τύπο: Κράτα τη! Ο άντρας την κοιτάει και φωνάζει στον ταξιτζή: Τι έκανες, ρε ηλίθι, αυτή δεν είναι η γυναίκα μου. Το ξέρω, εντάξει, ο ταξιτζής, αυτή είναι η δικιά μου. Τώρα πάω πίσω για τη δικιά σου. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: We only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Music.
1: I Feel Radio.

34 λεπτά μετά από τις 8. Ακούτε Φίλου Radio, το καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Ακούτε Radio Moments. Ο Νίκος Στρατηγός στην επιμέλεια των τραγουδιών και τις παράξενες ειδησούλες. Εντάξει, αν και σε αυτό το διαγωνισμό τυχερή ήταν ακροάτρια ή η γυναίκα, τέλος πάντων, θα το είχα τερματίσει. Απολύτως φυσιολογικό και λόγω θεματολογίας του διαγωνισμού. Νικητής του διαγωνισμού, ο κύριος Γιάννης Παπαθάνου από το Μαρός της Αττικής. Επαναλαμβάνω, κύριος Γιάννης Παπαθάνου από το Μαρούσι Αττικής κερδίζει το πρώτο συγγραφικό έργο του φίλου μου και δημοσιογράφου Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Historical Quest. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να παραβρεθούμε στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Historical Quest για την ευγενική τους προσφορά. Κάντε μια βόλτα από την ενότητα των διαγωνισμών της στο σελίδας μας ifilradio.gr/contests. Έρχονται και άλλα ενδιαφέροντα δώρα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ενημερώνεστε, συμμετέχετε και απλά κερδίζετε. Dimmy Face με υπέροχη φωνή Μέρη Γέρας από τα μέσα της δεκαετίας του 2000-2005, All This Love.

Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. TRU Concept μαζί με Peshard Owens. 2018 και Save Me. Και κάπως έτσι θα μπούμε στα δύο τελευταία δεκάλεπτα του απόψινου Radio Moments.

Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και για το απόψινό Radio Moments. Ρυθμική, χορευτική, πάρα πολύ ωραία διασκευή του Spacer από το 2023. Σε 80 λεπτά ξεκινά ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Από αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε ακούσει μέχρι τώρα 5, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 τραγούδια. Συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του τραγουδιού που κατά τις στοιχηματικές είναι το φαβόρι αυτό της Φιλανδίας με το φλογοβόλο. Δεν ξέρω αν θα προκριθεί σήμερα στον τελικό. Του δίνω λίγες πιθανότητες. Αλλά παρορμητικά θα ακούσουμε τη φετινή συμμετοχή της Ρουμανίας. Έκτο τραγούδι από τη φετινή Eurovision που ακούτε στο Radio Moments. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια. Η δεσποινής Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Choke me, πνίξε με. Η συμμετοχή της Ρουμανίας στη φετινή Eurovision. Να δούμε αν θα πέρασε τον τελικό βέβαια.

Αρκετά ρυθμικό, δεν συμφωνείτε? Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου και Τσόκμη. Σε λίγη ώρα θα ακουστεί στη Βιέννη, στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Κατά τις στοιχηματικές αυτή την ώρα είναι πέμπτο φαβορή. Να δούμε αν θα προκριθεί στον τελικό. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ξεχωρίσει τη Φιλανδία. Θα μου πεις, τα ίδια λέγεις και πέρυσι, στρατηγία, τέλος πάντων. Φέτος έχει πιο βάσιμες ελπίδες να αναδειχθεί νικήτρια χώρα. Βάσει και των στοιχηματικών, εννοείται, έτσι τα παρακολουθούμε όλα.

Σε μια πρωτότυπη και άκρως αποτελεσματική όπως αποδείχθηκε επιχείρηση, προχώρησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης με τους άνδρες της να αφήνουν για λίγο τις στολές και να μεταμφιέζονται σε εργάτες οδοποίας. Η επιχείρηση Προστατευτικό Κράνος που διεξήχθη στα τέλη Απριλίου είχε ως αποτέλεσμα τη βεβαίωση σχεδόν 1000 κλήσεων σε ανυποψία στους οδηγούς. Αστυνομικοί της πολιτείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών έστησαν 12 σημεία ελέγχου σε ενεργές ζώνες έργων στις κομιστίες Westchester και Rockland. Φορώντας πορτοκαλί, γυλαίκα ασφαλείας και κράνη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητοι από τους οδηγούς, οι οποίοι πίστευαν ότι πλησιάζουν σε ένα απλό εργοτάξιο. Η εισοδιά της επιχείρησης ήταν πλούσια, καθώς μέσα σε μόλις 4 ημέρες κόπηκαν συνολικά 967 κλήσεις. Οι κυριότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα 401, χρήση κινητού παύλα αφηρημένη οδήγηση 138, νόμος Move Over 160 κλήσεις, ο νόμος που απαιτεί από τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να επιβραδύνουν όταν βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επισήμανε ότι ο αριθμός κλήσεων φέτος παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επιχείρηση την περσινή χρονιά. Η δράση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για την οδηγία ασφάλεια στις ζώνες έργων. Οι νόμοι αυτοί υπάρχουν για να προστατεύουν τους εργαζόμενους, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και όλους τους οδηγούς, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την 8η του Μάη. Υπενθυμίζοντας ότι οι ζώνες έργων απαιτούν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και τη μείωση της ταχύτητας από όλους.

Βγήκε στις κινηματογραφικές έκδοσες, σε αίθουσες, συγγνώμη. Ο διάβολος φορούσε Πράντα, το νούμερο 2. Από αυτό το soundtrack, Lady Gaga, Shape of a Woman.

Η φίλη μας η Σόφη μας παροτρύνει να πάμε να δούμε την ταινία. Μας ενημέρωνε την είδε και της άρεσε πολύ. Σπεύσατε λοιπόν φανς του Cinefil.

αρκετές καινούργιες κυκλοφορίες ακούσαμε στη σημερινή εκπομπή. Με μια τέτοια θα τελειώσουμε και για σήμερα. Έμνα τα κορίτσια των Spice Girls στην καινούργια της δισκογραφική δουλειά. Μέλανε Σι και Drama Scene τελευταίο για το απόψινό Radio Moments.

5 λεπτά πριν το ρολόι στο στούντιο του Εφίλ Radio δείξει ακριβώς 9. Άλλη μία έκδοση Radio Moments φτάνει στο τέλος της. Για τα προηγούμενα 120 λεπτά της ζωής σας κοντά σας στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, το Εφίλ Radio φυσικά. Ήταν ο Νίκος Στρατηγός, όπως κάνει κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο 7 με 9. Στην επιλογή των τραγουδιών και τις αξιοπερίεργες ειδησούλες του. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση και την όποια συμμετοχή σας. Να υπενθυμίσω ότι έσπασε η παράδοση των διαγωνισμών. Λογικό, λόγω θεματολογίας. Ο κύριος Ιωάννης Παπαθάνου από το Μαρό της Αττικής, ο νικητής που κερδίζει το βιβλίο Μουντιάλ εμπιστευτικό του φίλου και εξαίρετου δημοσιογράφου του Νίκου του Μποζιονέλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Historical Quest, τις οποίες και ευχαριστούμε για την ευγενική προσφορά τους. Εμείς παραδίδουμε ραδιοφωνική σκυτάλη στην Αταλή Βαλσαμάκη, που θα μας ταξιδέψει μουσικά και θα μας κεράσει και ποτάκι ως τις 11 όπως κάνει κάθε Πέμπτη με Love on the Rocks. Και η Ναταλή μας θα έχει την πινελιά της στο διαγωνισμό της Eurovision. Αν μη τι άλλο θα ακούσουμε τη συμμετοχή της Ιταλίας. 1-0-2 έδινε να το βάλει η Ναταλή αυτό το τραγούδι. Εμείς ανανεώνουμε το διαδικτυακό μας ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη 21 πλέον του Μάη. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Από τον Νίκο Στρατηγό ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Και κατ' επέκταση ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άντε να λιγοστεύουν τα τέτοια του καιρού, κουραστήκαμε εμείς οι καλοκαιράκηδες. Καληνύχτα!

0: Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Eiffel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του iFeel Radio και της εκπομπής Love on the Rocks. Καλησπέρα σε εσάς που έχετε παραμείνει στον iFeel αφού μόλις παρέδωσε σκυτάλι ο απολαυστικός Νίκος Στρατηγός με την εκπομπή του Radio Moments, αλλά και εσάς που μόλις μπήκατε στην παρέα, στη συντροφιά σας, στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες, πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής η Ναταλή Βαλσαμάκη, όπως αυτό συμβαίνει βραδάκι Πέμπτης 9 με 11 στο μοναδικό iFeel Radio.

Όποιος θέλει και μπορεί, υπάρχει δωμάτιο επικοινωνίας. Μπορούμε να τσατάρουμε δηλαδή μέσα από την κεντρική σελίδα του iFeel Radio. Υπάρχει ένδειξη chat. Βάζοντας ένα email και ένα κωδικό, μπαίνετε στην παρέα, την πιο όμορφη παρέα στο ίντερνετ, μπορώ να πω.

Σήμερα σας έχω, εννοείται, όπως είπα, και το τραγούδι το ιταλικό με το οποίο συμμετέχει η Ιταλία στη Eurovision. Θα ακούσουμε τραγούδια που δεν τα έχουμε μεταδώσει ποτέ ως τώρα από την εκπομπή και βεβαίως και ιταλικά. Καλή ακρόαση σε όλους.

Νιώθω ότι σας πήγα πολλά χρόνια πίσω, εκεί τότε που ο Κώστας Μιλωνάς παρουσίαζε την εκπομπή «Χωρίς Ανάσα». Πολύ σωστά λοιπόν ο Άρης στο δωμάτιο επικοινωνίας, μπείτε και εσείς στο δωμάτιο να βλέπετε αυτούς τους πολύ ενδιαφέροντες διαλόγους. Ο Άρης λοιπόν λέει ότι πρωτοάκουσε αυτό το κομμάτι και το έμαθε από αυτή την εκπομπή του Κώστα Μιλωνά «Χωρίς Ανάσα». Το καμουφλάζ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αφηγηματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 από το Stan Ridgway. Κυκλοφόρησε το 1986 στο άλμπουμ The Big Hit και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ευρώπη, ειδικά Γερμανία και Ελλάδα. Αφηγηματικό γιατί ο αφηγητής είναι στρατιώτης στον πόλεμο του Βιετνάμ που χάνεται μέσα στη ζούγκλα και σώζεται από έναν μυστηριώδη πεζοναύτη με το παρατσούκλι καμουφλάζ.

Να ευχαριστήσω όλους τους παραγωγούς που προηγήθηκαν και το εξαιρετικό αφιέρωμα στη Eurovision που έκανε στην εκπομπή I Feel Fantastic ο Στέλιος και Σίσογλου με παρέα του σήμερα επίσης παραγωγό του I Feel Radio, την Δώρα την Παπά. Καλή ακρόαση και σε όλους τους κρυφούς και φανερούς, σε εσάς που ενδεχομένως οδηγείτε, είστε σε κάποιο γυμναστήριο ή ακόμα στη δουλειά ή σε κάποιο μέσο μεταφορέας. Καλησπέρα και σε εσάς που ακούτε από τα Νάπλη, από το Μπράιτον και από την Ερμόπολη της Σύρο και από οπουδήποτε αλλού.

Ακούμε τους Echo and the Bunnymen, The Killing Moon λέγεται το τραγούδι. Πήραν το όνομά τους από την drum machine που χρησιμοποιούσαν. Το Killing Moon είναι το πιο γνωστό από τα τραγούδια αυτού του group από το Liverpool της Αγγλίας.

Ακούμε τον Elton John. Το τραγούδι αυτό πήγε πολύ καλά. Λέγεται Club at the End of the Street. Πήγε πολύ καλά σε Ευρώπη και Αμερική και ήταν από τα τραγούδια που επανέφεραν τον Elton John σε μεγάλη εμπορική φόρμα στα τέλη της δεκαετίας του 80, μαζί με το Sacrifice και το Healing Hands.

Ήρθε η ώρα να πω τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στον Άρη που βρίσκεται στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τον απολαμβάνουμε καθημερινά στο δημοτικό ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής με την εκπομπή Επικοινωνία Live 8 με 10, ένα υπέροχο μαγκαζίνο ποικίλης ύλης με πολύ ωραία ελληνικά και ξένα τραγούδια. Καλή ακρόαση Άρη μας. Καλή ακρόαση στον Μπράιαν, στον Δημήτρη που επιβιβάστηκε στο μουσικό αυτό τρένο και έπιασε παράθυρο και ακούει. Στον Νικόλα το στρατηγό βεβαίως που παρέδωσε ζεστή σκυτάλη και πιθανόν να οδηγεί τώρα. Στο Σοκράτη που μαζί με τη Θοδώρα Παπά παρουσιάζουν την εκπομπή Shock Time τις Τετάρτες 5 με 7 στο iFeel Radio. Ανοίγουν τις live εκπομπές της Τετάρτης. Και τον Γιώργο τον Πέτρου, George Pandede, με την εκπομπή Βήμα για δύο, Pandede δηλαδή, τον απολαμβάνουμε Τετάρτες 7 με 9, υπέροχος και ο Γιώργος. Καλή ακρόαση σε όλους.

Να πούμε και καλή επιτυχία στην Κύπρο σήμερα που διαγωνίζεται το τραγούδι της στο δεύτερο ημιτελικό. Να πω την αλήθεια μου τώρα, να την πω. Το τραγούδι της Κύπρου μου άρεσε πολύ της από την Ελλάδα, να το πω.

και έφτασε η ώρα για την φετινή συμμετοχή στη Eurovision από τη χώρα της Ιταλίας. Per sempre sì λέγεται το τραγούδι, από το Charles Da Vinci. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά, δυνατά.

Να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει το τραγούδι της Θαλίας. Ο Σαλ Νταβίντσι, να σας πω μερικά λόγια για αυτόν, είναι Ιταλός τραγουδιστής, ηθοποιός, ιδιαίτερα γνωστός στην Νάπολη και γενικά στο χώρο της ναπολιτάνικης pop και ρομαντικής μουσικής.

I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Ρωκανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfill Radio, ο Δημήτρης Δόδης με την εκπομπή Ρωκανίζοντας το χρόνο ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Ρωκανίζοντας το χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι. I feel ready. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω I feel radio γιατί αντικειμενικά δεν υπάρχει καλύτερο σταθμό.

Music Online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας με Incognito και Mario Biondi μαζί και η Chaka Khan στα φωνητικά στο Lowdown.

Σε αυτό το μισάωρο θα ακούσουμε και το καινούριο τραγούδι του Neil Diamond. Έβγαλε καινούριο άλμπουμ ο Neil Diamond, οπότε θα ακούσουμε και το τραγούδι που έχει τίτλο το άλμπουμ.

Ξέρετε γιατί ακούμε το We Will Rock You σήμερα από τους Queen? Ήτανε 14 Μαΐου του 2002 όταν το musical We Will Rock You, το musical, έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο της Αγγλίας στο θέατρο Dominion. Το musical γράφτηκε από τον Βρετανό κωμικό και συγγραφέα Ben Elton σε συνεργασία με τα Milton Queen, Brian May και Roger Taylor. Το musical αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας μποέμ που αγωνίζονται να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ανταλλαγή σκέψης, μόδας και ζωντανής μουσικής σε ένα μακρινό μέλλον όπου όλοι ντύνονται, σκέφτονται και κάνουν το ίδιο. Σαν σήμερα λοιπόν, 14 Μαΐου του 2002, το musical We Will Rock You εμφανίστηκε στο Λονδίνο, στο θέατρο Dominion. Άλλο ένα ιταλικό για σήμερα, Story e Brevi είναι ο τίτλος του, από την Tanai Annalisa. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.

ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Ο David Byrne, ιδρυτικό μέλος του αμερικανικού συγκροτήματος New Wave Talking Heads. Πάμε να ακούσουμε το Once in a Lifetime.

υπέροχη Patti Smith στο Because the Night. Αυλαία για αύριο για το θέατρο του Λυκαβητού με την Patti Smith Quartet να παρουσιάζει μια σπάνια ζωντανή εμπειρία όπου μουσική λόγο συναντιούνται και η φωνή και η ποίηση και η μουσική της μετατρέπονται σε ένα κοινό ταξίδι. Αύριο λοιπόν στο Λυκαβητό. Γνώριμη φωνή αυτή, έτσι. Neil Diamond, Wild at Heart, κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό 8 Μαΐου.

Το τραγούδι μιλά για έναν άνθρωπο που παραμένει ανήσυχος και ελεύθερος πνευματικά, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Το Wild at Heart κυκλοφόρησε, όπως είπα, 8 Μαΐου και αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της συνεργασίας του Neil Diamond με τον παραγωγό Rick Rubin.

Τα τραγούδια προέρχονται από τις sessions του άλμπουμ Home Before Dark, αλλά είχαν μείνει ανέκδοτα για χρόνια.

με το Just the Way It Is Baby, το πιο γνωστό early hit των Rembrandts, πριν γίνουν γνωστοί με το I'll Be There For You, πολύ γνωστό από τη σειρά Φιλαράκια, θα πάμε στο πρώτο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής, στο ημίχρονο βασικά.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I feel radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.

Υπέροχη, Βίκη Λέανδρο, συμφωνώ με όλους στο chat. Παρακολούθησα και το πρώτο ημιτελικό της Eurovision, όπου ερμήνευσε αυτό το τραγούδι. Τη βρήκα εξαιρετική. Θεωρώ ότι η φωνή της δεν έχει αλλάξει καθόλου παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει. Να σας πω για την ιστορία ότι το L'amour est bleu από τη Βίκη Λέανδρος μας πάει πίσω στο 67, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο και κέρδισε την τέταρτη θέση στο φεστιβάλ της Eurovision.

Για όποιον μπήκε τώρα στην παρέα, είναι η ώρα 4 λεπτά μετά τις 10. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι βεβαίως στο iFeel Radio. Ακούτε την εκπομπή Love on the Rocks. Αυτό συμβαίνει Πέμπτες, 9 με 11. Ναταλή Βαλσαμάκη πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Όπως πολύ σωστά λέει και ο Γιώργος ο Πέτρου, βάζει χαμηλόφωνα δεύτερο ημιτελικό Eurovision και Love on the Rocks μαζί. Να πούμε ξανά καλή επιτυχία στην Κύπρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι της Κύπρου. Μου άρεσε πολύ και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού. Το βρήκα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ.

Ακούμε το τραγούδι Rain and Tears. Ακούσαμε μάλλον το τραγούδι Rain and Tears. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ντέμις Ρούσος και Λουκάς Σιδεράς υπήρξαν οι Aphrodite's Child.

Το τραγούδι αυτό είναι καινούργια μου ανακάλυψη. Λέγεται Λούνα. Το τραγουδάει ο Γκαρντάρ Θόρ Κόρτες με τη συμμετοχή της Heather Small. Η Heather Small είναι η τραγουδίστρια των M People.

Και έφτασε η ώρα για το γαλλικό της σημερινής βραδιάς. Από τον Σαλβατόρ Ανταμό θα μας ερμηνεύσει και θα ακούσουμε το «Σε Μαβί».

Το τραγούδι «Σε Μαβί» έγινε τεράστια επιτυχία σε Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία και γενικά στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα ειδικά ο Ανταμό αγαπήθηκε πολύ από τις δεκαετίες 60 και 80 και θεωρείται σχεδόν οικείος ξένος καλλιτέχνης.

Ακούσαμε πολύ ερωτικό κομμάτι από την Nora Jones στο Termion και συνεχίζουμε με το Strangers in the Night, αφού σαν σήμερα 14 Μαΐου σηματοδοτήθηκε το τέλος μιας εποχής, όταν ο Frank Sinatra πέθανε στο ιατρικό κέντρο στο Los Angeles.

Σήμερα παραμένει ένας από τους καλλιτέχνες με τις καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο. Ο Σινάτρα έγινε διάσημος για πρώτη φορά το 1940 με το Polka Dots and Moonbeams και υπέγραψε συμβόλαιο με την Columbia Records πίσω στο 1943. Μεταξύ των πολλών διακρίσεων που έλαβε ο Σινάτρα, κέρδισε 11 βραβεία Grammy και τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας το 1985. Συνεχίζουμε με τους υπέροχους Tindersticks. Τους έχουμε απολαύσει και live στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Υπέροχοι. Το τραγούδι λέγεται Let's Pretend.

Το Let's Pretend, το τραγούδι που ακούμε από τους Tindersticks, είναι από εκείνα τα τραγούδια που συμπυκνώνουν τέλεια τη σκοτεινή, τρυφερή και σχεδόν κινηματογραφική αισθητική τους. Η ιδέα αυτή βαρύτων ιτενή φωνή του Stuart Staples είναι χαρακτηριστική των Tindersticks. Και μια που οι Iron Maiden έρχονται άλλη μια φορά στην Ελλάδα, 23 Μαΐου συναυλία τους στην Αθήνα, δεν γίνονταν να μην βάλουμε το Wasting Love.

να πούμε και μια καλησπέρα στο Γιάννη που μας ακούει μέσα από τα Μάξι. Τον ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια Πέμπτη είναι μαζί μας και ξέρω ότι περνάει υπέροχα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Σίβερτ Χόιεμ, τον τραγουδιστή, τον Μαντρουγκάντα. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν ακριβώς 10:30 που θα πάρουμε το τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου. www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
4: Οι Hammerfall θα ανοίξουν το τελευταίο μισάρο της σημερινής εκπομπής 14 Μαΐου 2026 στον μοναδικό iFeel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική.

Ακούστε τώρα ιστορία για αυτό το τραγούδι. Γκραντόλα Βίλα Μορένα. Ο τίτλος τραγουδιού το ερμηνεύει η Σεσίλια Κρούλ με τον Πάμπλο Αλμποράν. Το τραγούδι γράφτηκε το 1971 από τον Πορτογάλο Τζοέ Αφόνσο. Τζοσε Αφόνσο. Το τραγούδι Γκραντόλα Βίλα Μορένα χρησιμοποιήθηκε ως σήμα ραδιοφωνικής μετάδοσης από τις πορτογαλικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους επιχείρησης πραξικοπήματος το πρωί της 25ης Απριλίου 1974 που οδήγησε στην επανάσταση των Γαριφάλων και τη μετάβαση στη δημοκρατία στην Πορτογαλία. Στη συνέχεια, ο Αφόνσο, ο οποίος ευνοούσε τον κομμουνισμό και τον Γκραντόλα Βίλα Μορένα, έγιναν σύμβολα της επανάστασης και του αντιφασισμού, καθώς και του πορτογαλικού εργατικού κινήματος και της πολιτικής αριστεράς.

Ακούμε το Inner Shade, εσωτερική σκιά δηλαδή, των Life's Addiction. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι. Εκεί late 90s κυκλοφόρησε. 1997 συγκεκριμένα, μέσα από το άλμπουμ Inner Shade. Θυμίζει το τραγούδι εποχή Massive Attack, Portishead, Hooverphonic. Τι λέτε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι Metallica. Και θα ξαναβάλω το Nothing Else Matters, γιατί μου άρεσε αυτή η μεγαλειώδη συναυλία που έδωσαν 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Εγώ δεν ήμουν παρούσα στη συναυλία, αλλά από αυτά που είδα την επόμενη μέρα, εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τίμησαν την Ελλάδα. Μα το σερτάκι που έπαιξαν, μα ανέφεραν τον Πυθαγόρα, τραγούδησαν στα ελληνικά το «Δε χωράς πουθενά» από τους Τρύπες, είπαν για το μικρό Σπύρο που ήταν παρόν, που μέσα από το «Make a Wish» παλεύει με τον καρκίνο ο μικρός Σπύρος και ήθελε να τους δει ζωντανά. Νομίζω οφείλουμε να ξανακούσουμε αυτή την μπαλαντάρα από αυτό το τεράστιο συγκρότημα που έδωσε αυτήν την υπέροχη ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ 9 Μαΐου.

Εν τω μεταξύ, βρήκα ενδιαφέρον το ότι το αστεροσκοπείο Αθηνών επιστράτευσε σεισμογράφο για τη συναυλία, επιβεβαιώνοντας ότι η συγχρονισμένη κίνηση των περίπου 80.000 θεατών δημιούργησε δονήσεις στο έδαφος. Οπότε κατέγραψαν μικροδονήσεις σεισμούς, μικρούς σεισμούς. Φοβερό το βρήκα αυτό. Όπως φοβερό βρήκα αυτό το τραγούδι Where the Shadows Meet, καινούριο, μάλλον για μένα καινούργια ανακάλυψη. Το ερμηνεύει η Morgan Luna. Πρώτο τελευταίο τραγούδι, ακολουθεί ορχιστρικό που θα σας αποχαιρετήσω, μια που είμαστε 9 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 11.

έχω πει ότι σε κάθε εκπομπή θα σας αποχαιρετώ με ένα ορχιστρικό. Είναι το μουσικό θέμα της ταινίας St. Elmo's Fire που βγήκε τον Ιούνιο του 1985 σε σκηνοθεσία Joel Schumacher με πρωταγωνιστές Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez. Το έγραψε ο Καναδός συνθέτης και παραγωγός David Faust και ο Άγγλος μουσικός John Parr που το ερμηνεύει κιόλας. Το τραγούδι γράφτηκε για τον Καναδό αθλητή Rick Hansen που εκείνη την περίοδο ταξίδευε ανά τον κόσμο με την αναπηρική του καρέκλα προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα άτομα με τραυματισμό στη σπονδυλική του στήλη.

Αυτό λοιπόν ήταν το Love on the Rocks για απόψε, πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν η Ναταλή Βαλσαμάκη και η εκπομπή Love on the Rocks. Ανανεώνω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη, 9 η ώρα ακριβώς. Να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες που επέλεξαν για συντροφιά το Nightfield Radio και συγκεκριμένα την εκπομπή μας Love on the Rocks. Όλους εσάς που μπήκατε στο δωμάτιο επικοινωνίας, παραγωγούς, φίλους του iFeel, φίλους και φίλες της εκπομπής Love on the Rocks, εσάς που δεν επιλέξατε να φανερωθείτε, αλλά ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Καλό βράδυ σε όλους. Υπέροχο ξημέρωμα εύχομαι, Παρασκευούλα αύριο, πολύ ωραίες εκπομπές στο Nightfield Radio από τις 5 και βέβαια Αναστασία Καραβάνα από τις 12. Τα λέμε σε μια εβδομάδα ακριβώς σε 9 η ώρα την Πέμπτη. Γεια χαρά!

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου!

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 12.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. I feel radio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Thank you very much for seeing you again.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ. One, two.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.